αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Αλλά κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης. Ζούμε.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα.

0: απαντήσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale.

0: Κόσμος. Κόσμος. 96,5. Το έχουμε.
1: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 7.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
6: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
7: Υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχησαν τη ζωή εχθές 7 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα μεσάνυχτα τους θανάτους 2 υπαξιωματικών σε μάχη στο Νότιο Λίβανο. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο, με τη διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει άμυνα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα, σε Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία και Κρήτη. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δεντρίλια κάναβης που εντοπίστηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Εχθές έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις και για τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από τη μαραθώνια απολογία τους εχθές δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη τρεις κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Πολιτικός αναβρασμός επικρατεί στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Πρωθυπουργό της χώρας. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρ-Κουρασάο 0-0. Για την ίδια διοργάνωση αυτήν την ώρα η Τινησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες από την Αργεντίνος Τζούνιορς για ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Παρελθόν για τον Ολυμπιακό αποτελεί ο 34χρονος Γάλλος σέντερ Μουσταφά Φαλ μετά από 5 χρόνια κοινής πορείας με τους Ερυθρόλευκους να τον ευχαριστούν με ένα ιδιαίτερο μήνυμα. Ακόμη μια σπουδαία επιτυχία πανηγύρισε η ελληνική αποστολή στο βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου του Βόλου με την Κατερίνα Στεφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου να κατακτούν το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα στο άλμα επικοντό. Ακόμη ένα μετάλλιο πρόσθεσε η Ελλάδα στο βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου του Βόλου με την Ελίνα Τζένκο να κατακτά τη δεύτερη θέση στον ακοντισμό γυναικών και να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάρθρου.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ!
10: Θα έρθει από μένα.
11: Αμέ!
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Καλό πρωινό Κυριακής. Πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του στο Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αυτό το υπέροχο πρωινό της Κυριακής μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη, ταξιδιάρικη, ερωτική, νοσταλγική παρέα.
0: Το ερωτική κρατάω για σένα ειδικά.
1: Να κρατήσει το ερωτική.
0: Εσύ έχεις και τη φήμη του ερωτιάρη εδώ στο σταθμό, όλοι για σένα λένε.
1: Όταν μιλάς για έρωτα, μιλάς για μένα.
0: Εγώ το μεταξύ πάω στο ασανσέρ και άμα δω γυναίκα δεν μπαίνω μαζί της μέσα, δεν το συζητάμε.
1: Γιατί ντρέπεσαι?
0: Όχι, δεν μπαίνω.
1: Γιατί?
0: Γιατί ποιος ξέρει τι.
1: Είσαι επιθετικός μέσα στο ασανσέρ?
0: Όχι, ίσα ίσα, φοβάμαι.
1: Μην δεχτείς επίθεση.
0: Δεχτώ επίθεση.
1: Σιγάρε Γιάννη, εντάξει, είσαι ωραίος, δεν λέω. Κοίτα, είσαι πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος.
0: Αν είναι τρεις και πάνω μπαίνω. Με μία δεν μπαίνω.
1: Με τίποτα, ε?
0: Όχι.
1: Εντάξει, κοίτα, καλά κάνεις που κρατάς τις άμυνές σου.
0: Φαντάζεσαι να αρχίσει να ρουλιάζει μέσα. Α, μου επιτέθηκε, μου έκανε, μου έδειξε. Α, απίστευε ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Είναι το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου ορισμένο εδώ μέσα, ο κύριος Πιταράς. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Διεθνής ημέρα γιόγκα. Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Παγκόσμια εβδομάδα αλλεργίας. Όλα αυτά σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας ή αλλιώς σέρφινγκ. Παγκόσμια ημέρα ουμανιστή, σε παρένθεση ανθρωπιστή. Παγκόσμια ημέρα τροχοσάνιδας. Καταλαβαίνεις σήμερα τι συμβαίνει?
0: Ναι.
1: Γιορτάζει όλος ο πλανήτης ουσιαστικά. Skateboard. Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας.
0: Ωραία.
1: Και μια μέρα που δεν τη λαμβάνουμε και πολύ σοβαρά υπόψη μας. Παγκόσμια ημέρα πατέρα.
0: Πατέρα.
1: Σήμερα γιορτάζουν οι μπαμπάδες μας. Και ναι, εμείς οι μπαμπάδες εδώ μεταξύ.
0: Να υποθέσω δεν έχεις φέρει γλυκά.
1: Δεν έχω φέρει τίποτα και δεν μου φέρει. Κοίτα, και
0: δεν
1: μου
0: φέρει το Αγιώργιο, θα φέρει αυτή την ημέρα.
1: Και δεν μου φέρανε και τίποτα. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες μας που έχουμε τη χαρά και τους έχουμε ακόμα στη ζωή. Έτσι να είναι καλά, να είναι γεροί, να είναι δυνατοί. Να χαίρεστε τους μπαμπάδες σας και να μας χαίρονται και εμάς τα παιδιά μας. Τι.
0: Εσύ, αντί να κεράσεις,
1: άμα ήταν η γιορτή της μητέρας, δηλαδή, γιατί θα σου να μες στον ενθουσιασμό και μες στη χαρά, δεν σε καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, τώρα άλλο πράγμα η μάνα, ρε παιδί μου. Τώρα.
1: Γιατί ο πατέρας τι είναι, δηλαδή.
0: Ο πατέρας είναι για τα χαμαλίκια. Δεν τον παίρνουν και πολύ σοβαρά υπόψη.
1: Αλήθεια λες?
0: Ξέρω εγώ.
1: Έτσι σου έχουν πει, εσένα, ναι. Τέλος πάντων, όντως γιορτάζουν οι μπαμπάδες σήμερα. Μία γιορτή, επειδή έκατσα και το ψάξα, η οποία περίμενε, είναι αμερικανικής εμπνεύσεως. Εμπνεύστρια της Παγκόσμιας ημέρας του πατέρα ήταν η Αμερικανίδα Sonora Smart Don't, που θέλησε να καθιερώσει μια γιορτή ανάλογη με τη γιορτή της μητέρας, προκειμένου να τιμήσει τον πατέρα της, William Smart, βετεράνου του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, που ανέθρεψε μόνος του τα 6 παιδιά της οικογένειας.
0: Μπράβο του.
1: Ήταν σε τοπικό επίπεδο αρχικά και μετά έγινε παγκόσμια γιορτή.
0: Σήμερα, δεν κάνω λάθος, είναι και η μεγαλύτερη ημέρα του έτους.
1: Σωστά, 21 έκτου, βεβαίως.
0: Άρα σήμερα θα την απολαύσουμε τη μέρα και Κυριακή. Είναι υπέροχα. Είναι όλα εναρμονισμένα. Έχει εναρμονιστεί το σύμπαν, όλοι οι πλανήτες σήμερα. Για να περάσουμε υπέροχα.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
0: μακάρι, δηλαδή.
1: Καντίνες.
0: Είχε, εγώ τώρα που πέρναγα, τώρα μαζεύονταν μια παρέα με 6 άντρες. Για να φάνε.
1: 6 άντρες?
0: Ναι.
1: Δεν παίρνουν και αυτοί στο σανσέρ, Γιάννη μου. Γι' αυτό δεν παίρνουν στο σανσέρ, μην αμπακούρια.
0: Ούτε στις κυλιόμενες. Ούτε σκυλιόμενες.
1: Λοιπόν,
0: πλάκα κάνεις.
1: Δεν είχε όντως τίποτα. Εγώ μόνο που είδα μία κυρία, πάρα πολύ όμορφη, ψηλόλιγνη, γύρω στο 1,75-1,80, με ένα έτσι αέρινο ντύσιμο θα έλεγα, η οποία περπατούσε μέσα στη Συγκρού, κατέβαινε τη Συγκρού μέσα στις λωρίδες κυκλοφορίας της Συγκρού και μιλούσε στο κινητό γύρω στις 6 το πρωί, έξω από τις σουληνοργίες.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπου πήγαινε.
0: Προφανώς.
1: Και με κάποιον μιλούσε.
0: Εννοείται.
1: Θα σου βάλω κάτι. Το έχουμε, κύριε Βραχνέ.

0: Γιατί στο έβαλα.
1: Για πες.
0: Γιατί εχθές τα ημισκούμπρια γιόρτασαν τα 30 χρόνια από τη δημιουργία τους και κάνανε μία συναυλία στην πλατεία νερού εδώ κάτω και μαζεύτηκαν 20.000 άνθρωποι να παρακολουθήσουν τα ημίς.
1: Φαντάσου.
0: 20.000 άτομα.
1: Τη ηλικία μας θα ήταν σίγουρα.
0: Τη ηλικία μας και οφείλουμε να πούμε ότι αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε ακόμα μέσα στα πράγματα και ζωντανοί. Yeah. Με κάποιο τρόπο. Και στην συναυλία αυτή τι γίνεται. Πρώτα σιγά μου.
1: Ωραία, τα άμα το είχανε. Τη συναυλία περιμένανε.
0: Και τι λέει ο Μετζέλος από πάνω. Με το γνωστό του στυλ. Είπε το ναι, άρε μπιπ. Λοιπόν, γίνονται και ωραία πράγματα. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Τα οποία εμείς τα χάνουμε, δεν πάμε πουθενά.
0: Και στο Χελμό, Αλκίνος Ιωαννίδης και πολλοί άλλοι φοβεροί καλλιτέχνες. Πάνω εκεί στα Καλάβρητα, χαμός, χαμός. Γιατί υπάρχει κύριε Πιταρά εκτός από την Κρίνια. Και εκεί ήθελα να καταλήξω και αυτή η όψη της ζωής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και οι Βραζιλιάνοι που μαζεύτηκαν στα Βοτσαλάκια. Και ξεκινήσανε τρεις. Έπαιζε η Βραζιλία με την Αϊτή 3.30 τα ξημερώματα. Και μαζεύτηκαν 400 άτομα να δουν τον αγώνα. Χωρί ποτά, Βραζιλιάνες με τις στολές τους. Μάμπο.
1: Είναι το είναι, εγώ τώρα βλέπω εδώ την νησιά Ιαπωνία. Θέλω να σου πω ότι. Τι να σου πω. Τώρα παίζουν αυτοί εδώ μεταξύ.
0: Τώρα παίζουν κανονικά ή σε επανάληψη το δείχνει.
1: Τώρα ζωντανά.
0: Α, ωραία.
1: Κατάλαβες. Δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι το Μουντιάλ που δεν θα δούμε ποτέ.
0: Δεν θα το δούμε ποτέ. Η αλήθεια
1: πάμε για το επόμενο.
0: 5-1, ποιος κέρδισε τη Σουηδία. Κάτι είδα χθες.
1: Οι Ολλανδοί. Εγώ
0: σταθερά είμαι με την Ολλανδία, έτσι να ξέρεις. Από τότε, από τον Γκούλι, τον Ράικαρτ και τον Βαν Μπάστεν. Από
1: α, τότε. Εσύ, μείνεις άλλες εποχές.
0: Ναι, είμαι με εκείνους. Μ' αρέσουν.
1: Τώρα μας έχει στείλει εδώ ο Μιχάλης ο Ιγνατίου ενημέρωση ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος μαζί με τη σύζυγό του προσγειώνονται. Ή προσγειώθηκαν στην Ελβετία για τις συνομιλίες, κρίσιμες συνομιλίες σήμερα σε ουδέτερο έγγραφο στο Μπούργενστοκ, σε ένα θέρετρο πάνω από τη Λουκέρνη, με την Ιρανική αντιπροσωπεία, παρουσία και πακιστανικών αρχών που είναι ο διαμεσολαβητής, και ευελπιστούμε να πάνε καλά οι συνομιλίες, να έχουμε έτσι ένα τελικό κείμενο συμφωνίας, γιατί κατά τα άλλα υποτίθεται ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό πρόεδρο. Μακάρι να πάνε πραγματικά να πάνε όλα καλά, γιατί εχθές τα στενά του ορμούζαν οι Γόκλαν από τη μια και από την άλλη συνεχίζονταν και οι εχθροπραξίες στο Νότιο Λίβανο ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τη Χεσμολάχ.
0: Ναι, και φαίνεται μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία θα έχουμε ακόμα αρκετά επεισόδια. Γιατί χθες αυτό που λες, έκλεισαν οι Ιρανοί, ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά του Ορμούζ. Μετά βγήκε η Αμερικανική ηγεσία και είπε.

0: Εδώ το ναυτικό του Ιράν, ναυτικό του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, λόγω των εγκλημάτων του σιωνιστικού καθεστώτος στο Νότιο Λίβανο και της παραβίασης των Αμερικανικών δεσμεύσεων σχετικά με την κατάπαυση του πυρός, τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για όλα τα πλοία. Επαναλαμβάνεται, τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά. Διατάσσονται όλα τα πλοία να μην προσεγγίζουν τα στενά. Αυτό το φιρμάνι βγήκε χθες.
1: Χθες. Προχθές όμως υπεγράφει συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
0: Και υποτίθεται ότι ανοίξανε και κινούνταν τα πλοία. Και βγαίνει και ο Τραμπ το αργά το βράδυ, αργά χθες το βράδυ, και αρχίζει και γράφει στα social media ότι παιδιά το νου σας, γιατί θα βάλω διόδια. Άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, το είπε. Λέει, αν κάποιος βάλει διόδια, αυτές θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όχι το Ιράν. Λοιπόν, σήμερα έφτασε χθες το βράδυ και η αντιπροσωπεία του Ιράν. Έτσι, έχουμε και ανακοίνωση και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Μένει να δούμε αν και πότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Σε τεχνικό επίπεδο θα είναι σε αυτή τη φάση, αν και πάνε και υψηλόβαθα στελέχη και από τις δύο πλευρές. Θα τα δούμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Ο Τάκης από το Λαγωνίζει για τη σημερινή σου γιορτή. Ναι. Ο μπαμπάς είναι για να κατεβάζει τα σκουπίδια το βράδυ.
1: Ναι. Εκεί φτάσαμε.
0: Και έχεις και δύο σακούλες τώρα. Είναι και για τα σκουπίδια τα γενικά και είναι και για την ανακύκλωση. Πρέπει να κάνεις και βόλτα γύρω.
1: Εννοείται. Για να μας βάλαν και κάδους πολλούς εκεί πέρα.
0: Σοκαριστικό εχθές, θέλω να σου πω, κατέβαινα ημιτού. Στο ύψος του πρώτου νεκροταφείου, εκεί που συναντάει την Ηλιουπόλεως. Η Ηλιουπόλεως έρχεται από Γλυφάδα για Αθήνα. Γυναίκα στο φανάρι, έχει αποφασίσει, έχει κλειδώσει το μυαλό. Αυτό ήθελε να κάνει. Μπαίνει αριστερά στην Ηλιουπόλεως. Αριστερά. Με το που ανάβει το πράσινο από εμάς, για να πάμε ευθεία κάτω δηλαδή, Ηλία Ηλιού. Μπαίνει αριστερά. Και γιατί μπαίνει αριστερά? Γιατί ήθελε να κόψει από ένα στενάκι κάθετα της Ηλιουπόλεως και να βγει παρακάτω. Μπήκε κανονικά. Αριστερά, στα 50 μέτρα είναι το στενό, μπαίνει, τη συνάντησα εγώ στο στενάκι, δηλαδή βγαίνοντας μετά. Άρχισα να κάνω νοήματα, τι κάνεις, τι αυτό, εκείνο. Κοσμάρα, όλα καλά.
1: Ευτυχία. Κοσμάρα το έκανε σκοπίμως. Δεν μπήκε λάθος απλά επειδή μπήκε λάθος. Είχε στο νου της να το κάνει.
0: Τι να σου πω. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν το εξετάζεις παραπέρα. Δηλαδή δεν έχει νόημα η κατάληξη, η σημασία έχει η αφετηρία. Ευτυχώς για εκείνη και για εμάς όλους δηλαδή, που δεν είχε ξεκινήσει ένα κύμα αυτοκινήτων, γιατί ήταν κόκκινο μάλλον το παρακάτω φανάρι, να έρχεται προς κέντρο Αθήνας και δεν είχαμε άλλα. Αλλά φαντάσου τώρα να έρχεσαι και να βλέπεις ένα αυτοκίνητο ανάποδα σε κεντρικό ή αρτηρία. Γιατί ο άλλος εδώ, ταξιτζής, πάνω εδώ σε εμάς, μπροστά του σκάει στη γέφυρα, στη διχάλα.
1: Ένα ηλεκτρικό
0: ταξί που έχει κάνει μάλλον λάθος ο άνθρωπος, αλλά σου λέει το λάθος θα το διορθώσω κάνοντας ένα δεύτερο λάθος.
1: Τσάκα τσάκα.
0: Εννοείται πάντα επαγγελματίας. Βάζει διπλή ταρίφα. Εννοείται γιατί σου λέει ρε ψοκινδυνεύω κιόλας. Δεν θα πάμε και έτσι άκλαφτη. Τραβάει χειρόφρενο, βάζει όπισθεν, πάρ το πίσω το ηλεκτρικό. Πίσω. Έκανε καμιά 200 μέτρα πίσω. Βγήκε εκεί που ήθελε. Σου λέει, εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Τώρα οι υπόλοιποι κόψτε το λαιμό σας.
1: Σωστός.
0: Κάντε το σταυρό σας.
1: Σωστός. Επαγγελματίας ο άνθρωπος.
0: Εσύ Γιώργο, εννοείται πάντα.
1: Επαγγελματίας.
0: Το θέμα είναι στο τέλος της ημέρας ο καθένας μας να μην έχει αποθυμένα. Να έχει κάνει αυτό που θέλει. Αυτό που του είχε περάσει στο μυαλό. Αυτό δεν είναι στη ζωή, να μην έχεις αποθυμένα.
1: Βέβαια.
0: Να μην περνά τα χρόνια και να λες, επειδή μου, α, κοίτα να δεις, έφτασα τόσο χρόνο, δεν πήγα εκεί. Δεν έκανα εκείνο. Δεν δοκίμασα το άλλο.
1: Καλά τα αποθυμένα θα τα βγάλει δηλαδή κάνοντα όπισθεν.
0: Γιατί πού τα βγάζουν οι υπόλοιποι, ρε Γιώργο?
1: Να τα βγάλει.
0: Γιατί αλλιώ δεν μπορούν να κάνουν τα υπόλοιπα. Κάνουν αυτά που θεωρούν ότι είναι πιο εφικτά.
1: Γιάννη μου, να τα βγάλει στην Εθνική Οδό. Εκεί που ο άλλο πήγαινε με 203 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Εχθέ. Στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Τον σταμάτησαν, σου λέει πήγαινε ρε φίλε πάνω από το όριο κατά 73 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: 130 είναι.
0: Τι είναι 70 χιλιόμετρα.
1: Και σου λένε τι είναι 70 χιλιόμετρα. Ήθελα να το πατήσω λίγο να αισθανθώ ελεύθερο, ε.
0: Αφού δεν του είπε ότι το πήρα καινούργιο το στρώνω.
1: Και ο άλλο κάτω στα Χανιά έφερε 4-5 τούμπες. Έτσι.
0: Καλά, εκεί δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Ήθελε και αυτό να
0: είναι. Βασικά είναι μη σου τύχη. Έτσι τώρα εδώ που είναι. Μη σου τύχη. Πραγματικά.

0: Τίποτα μεταγραφές αεροδρομίου.
1: Τι εννοείς, σε δημαρχιακό επίπεδο ή σε...
0: Ξέρω εγώ σε όλα, ρε Γιώργο. Λέω, με αφορμή το Δούκα τώρα έχει γίνει η ιστορία. Ο οποίος επιμένει στα περί συνεργασιών και...

0: κυρίως κοιτώντας, λοξοκοιτώντας προς τη μεριά του Τσίπρα. Τώρα στο παιχνίδι μπαίνουν βέβαια και τα υπόλοιπα κόμματα. Θα ακούσει τον Άδωνη Γεωργιάδη να σχολιάζει όλη αυτή την ιστορία και κυρίως να σχολιάζει τον Ανδρουλάκη. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, όπως το έχουμε καταλάβει όλοι, έχει επιλέξει αντίπαλο και αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ακριβώς.
2: Και ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει αποτύχει και δεν είναι, μέτρα ημέρες δεν υπάρχει θέμα, ή δεν νομίζω ότι έχει και ελπίδα καμία ανάκαμψη. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε για 2 χρόνια ένα στρατηγικό λάθος τεράστιο. Θα το θυμάται σε όλη την υπόλοιπη ζωή του, πώς δεν κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός. Αντί να προσπαθεί αυτά τα 2 χρόνια να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν εναλλακτικό πρωθυπουργό και να δώσει στους Έλληνες ένα όραμα, αν τώρα εμπιστευτούν, τι σκοπεύει να κάνει με την ψήφο του, αυτός αποφάσισε να κυνηγήσει τους ψηφοφόρους που έφυγαν από τον Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 12.
1: Πάντως τώρα αυτό που λέει, το λένε πολλοί έτσι. Λένε ότι το Πασόκ, εν πάση περιπτώσει, και ο κύριος Ανδρουλάκης θα έπρεπε να έχουν φροντίσει να αυξήσουν τα ποσοστά τους, έστω και δημοσκοπικά, την προηγούμενη περίοδο. Τώρα που ήρθε η Ελλάς και έχουν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα, πάει στην τρίτη θέση και δεν ξεκολλάνε από το 11, 12, 13 το περισσότερο με τίποτα, σου λέει ρε φίλε, τώρα τι περιμένετε. Ναι. Και το λένε και οι πολίτες αυτό, έτσι. Από εκεί και πέρα το Πασόκ ακούσαμε και τις χθεσινές δηλώσεις ότι εκτιμά ότι έστω και με ένα ψήφο θα κερδίσει αυτές τις εκλογές.
0: Ναι. Εντάξει, δεν συζητάμε τώρα.
1: Το ένα κομμάτι του Πασόκ. Το άλλο κομμάτι του κυρίου Δούκα σου λέει πρέπει να πάμε σε συνεργασίες για να μην χαθούμε.
0: Κοίτα. τώρα, επειδή στα πολιτικά δεν πρόκειται να βρούμε άκρη τώρα έτσι όπως είναι το. Γιατί είναι και πολύ νοπά τα πράγματα. Ακόμα δεν έχει κατασταλάξει το κόσμος. Οι δημοσκόποι βλέπεις. Καταγράφουν μια τάση, αλλά είναι η τάση της στιγμής. Θέλει χρόνο ακόμα για να κάτσει.
1: Η Καριστιανού χθες είπε ότι εμείς έχουμε και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις που ένα 50% δεν έχει πάει να ψηφίσει και θα προσπαθήσουμε να το τραβήξουμε.
0: Καλά, Καριστιανού έχει πει για αυτοδυναμία.
1: Βεβαίως και έχει πει για αυτοδυναμία.
0: Βέβαια. Ήδη έχεις πόσα κόμματα που έχουν πει για αυτοδυναμία.
1: 4.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Τουλάχιστον 4, όχι 4 έχουμε. 4.
0: Αυτοδύναμη συγκυβέρνηση.
1: Άμα βγουν όλοι πρώτοι, τι γίνεται. Άμα βγουν όλοι πρώτοι, πώς θα γίνει μετά.
0: Αυτό, συγκυβέρνηση αυτοδύναμων κομμάτων.
1: Όλοι μας. Εντάξει.
0: Το θέμα με τους λαγοκέφαλους το λύσαμε.
1: Όχι, το λύσαμε. Τι
0: το λύσαμε. Θα βγει τώρα.
1: Πώς το λύσαμε. Ορίστε, δες εδώ.
0: Θα βγει, ρε Γιώργο, μέσα στην κυβέρνηση.
1: Εδώ έχει πόλεμο, λέει.
0: Θα βγει μέσα στην εβδομάδα η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, θα τους επικηρύξει με 5-6 ευρώ το κιλό. Και θα ξεκινήσει το καλοκαιρινό σαφάρι λαγοκέφαλων.
1: Εδώ κάτι μου βρωμάει, να ξέρεις. Στο λέω από τώρα, γιατί θα το βρεις του χρόνου μπροστά σου. Κάτι μου βρωμάει με αυτή την ιστορία. Τι? Με το λαγοκέφαλο και τα κονδύλια και τα προγράμματα και τα 6 ευρώ το κιλό και τα.
0: Μα θα βάλουν περιοχές.
1: Βρε, θα βάλουν περιοχές. Δεν σου είπα εγώ δεν θα βάλουν. Αλλά επειδή κάπως πάει να γίνει σύνθετο το πολύ το θέμα.
0: Κοίτα, το τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο. Εδώ και 2-3 χρόνια τουλάχιστον.
1: Το έχουν οι κριτικοί.
0: Το έχουν οι κριτικοί και δωδεκανήσει. Εκεί είναι τα περισσότερα.
1: Αυτό το λέω.
0: Ειδικά όμως εκεί, ειδικά για εκεί, τουλάχιστον από αυτά που έχω μάθει εγώ, είναι ότι θα υπάρξει μια τεχνητή λύση.
1: Τεχνική λύση, είπες.
0: Ναι.
1: Ξέρεις που αλλού είχαμε τεχνική λύση, έτσι.
0: Κάτσε ρε Γιώργο, άσε τώρα τις αυτές σου.
1: Και στην Κρήτη ειδικά.
0: Θα υπάρξει τεχνική λύση για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και θα έχεις τη δυνατότητα, ακόμα και αν δεν έχεις λαγοκέφαλο στην περιοχή σου, να δηλώνεις λαγοκέφαλο σε άλλες περιοχές.
1: Άγια σου, τώρα μιλάς ωραία. Και λαγούς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πιάσεις και λαγούς.
0: Ναι, θα λες ότι εγώ έχω καλύψει εδώ την ακτίνα δράσης. Δηλώνω και σέρες.
1: Πήγα και σέρες και έβγαλα λαγοκέφαλο.
0: Ναι. Δηλώνω και Βιστονίδα.
1: Μέσα
0: στη λίμνη. Και θα δεις μετά ότι όλη η Ελλάδα ήταν ένα απέλατο θαράσιο πάρκο
1: με λαγοκέφαλους.
0: Με λαγοκέφαλους. Απλά. Όταν τελειώσουν οι λαγοκέφαλοι, θα πάμε στις μέδουσες. Γιατί και εκεί έχεις πρόβλημα.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια. Εκεί είναι άλλο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Τα κεφαλόπουλα.
0: Όχι, ρε, ούτε οι κοκοβιοί ούτε τα κεφαλόπουλα.
1: Τα κεφαλόπουλα, ρε Γιάννη, γιατί είναι επικίνδυνα.
0: Ό,τι είναι
1: με δαγκώσει.
0: Ρε, εσύ, ό,τι είναι με καθετή δεν ασχολείσαι. Τα υπόλοιπα
1: όχι,
0: είναι το πρόβλημα.
1: Όχι,
0: δεν
1: με καθετή.
0: Με δίχτυα. Θα πάει και ίσω με κοκοβιοί τώρα. Εσύχασε δηλαδή.
1: Φαντάζεσαι να πάει να δηλώσουν και όλοι από πάνω.
0: Όπου έχει λίμνη, λιμνοθάλασσα, λιμνούλα, βρυσούλα. Στα χωριά, στην κεντρική πλάτη έχουμε μια βρυσούλα. Τρέχει όλη μέρα. Εκεί περνάνε λαγοκέφαλοι. Θα δεις πάνω στη φτέρη τι έχει να γίνει.
1: Όχου Παναγία.
0: Θα δηλώσουμε λαγοκέφαλους.
1: Έλα, για προσεκτικά με τους λαγοκέφαλους. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι Νέστορας δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών.
8: Κόσμος 96,5.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στα άδυτα των αδιαφθορών. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της Ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.T. Vance προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Σε δηλώσεις του εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών αλλά και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε ήδη από εχθές το βράδυ στην Ελβετία. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στο θαλάσσιο πέρασμα στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους εχθές, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμου Σεβίας. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, στη Σάμου, την Ικαρία, την Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από την μαραθώνια απολογία τους εχθές δύο από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο. αύριο, σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά και πολλά τα μηνύματά σας. Κοίτα, το θέμα της εποχής είναι ο λαγοκέφαλος. Όλα τα άλλα, πόλεμο στο Ιράν, κέντρο αριστερά, εκλογές, εγκλήματα, ξέρω εγώ τα πάντα, τα αφήνουμε πίσω λαγοκέφαλοι. Λέω πολλά ψέματα. Κάποιοι θα εκτρέφουν λαγοκέφαλους, λέει, για να τους δείξουν ως θηρευόμενους για να πάρουν αποζημίωση. Ο Στράτος, καλημέρα. Μήπως οι λαγοκέφαλοι, λέει, γίνονται στη Φάδο, ξέρεις κάτι γι' αυτό?
1: Όχι, δεν πρώτη φορά τα ακούω.
0: Στην Κίνα ξέρω ότι τους τρώνε.
1: Στην Κίνα τρώνε τα πάντα, ρε εσύ, Γιώργο, και κουνούπια τρώνε.
0: Καλημέρα, λέει, οι λαγοκέφαλοι με κατάλληλη επεξεργασία, ο Νίκος, γίνονται κατατροφή. Ο Γιάννης, καλημέρα. Πάντως, βρε παιδιά, λέει, μου κάνει εντύπωση που σταμάτησαν τα προσκλητήρια στην κεντροαριστερά. Θα τους τελείωσε το χαρτί. Δεν έχει τώρα προσκλητήρια, Γιάννη?
1: Έχει, ρε Γιώργο, αλλά τώρα δεν είναι να διαφημίζεις και μεταγραφές βουλευτών. Αλλά... Ο Τσίπρας κατάλληλα δεν τους θέλει.
0: Αυτό...
1: Παράδειγμα.
0: Ναι, αλλά αυτοί θέλουν όμως.
1: Εντάξει, αυτοί θέλουν. Θα πάνε, όλοι θα πάνε.
0: Πώς θα πάνε όμως?
1: Θα το βρουν τον τρόπο, δεν τους φοβάμαι. Μια χαρά θα το βρουν τον τρόπο.
0: Δεν τους φοβάσαι.
1: Δεν τους φοβάσαι αυτούς τους ανθρώπους. Απλά περιμένουν λίγο να, ξέρεις, θα γίνουν και λίγο μουλοχτάρ.
0: Μα άμα,
1: δεν
0: είναι
1: να καρφώνεσαι και πολύ.
0: Άμα εσύ μου πεις, εγώ δεν θέλω να έρθεις. Κάνεις εσύ ένα πάρτι σπίτι.
1: Ναι.
0: Μου λες εσύ δεν θέλεις να, δεν θέλω να έρθεις. Και εγώ λέω στη γυναίκα μου, άσε ότι έχεις κανονίσει, θα πάμε στο Γιάννη.
1: Ναι.
0: Και λέει η γυναίκα μου, αφού είπε ότι δεν θέλει να πάμε.
1: Ναι.
0: Και λέω εγώ, όχι, θα πάμε. Και ερχόμαστε, τι θα κάνεις? Εσύ τι θα κάνεις μετά, ρε Γιάννη?
1: Η γυναίκα σου θα μπει, εσύ με τις κλωτσιές.
0: Ναι.
1: Απλό.
0: Θα μας δεχθείς δηλαδή?
1: Εσένα όχι, είπαμε.
0: Εγώ δεν θα έρθω.
1: Δεν έχεις λόγο εσύ, για ποιο λόγο?
0: Άμα κάνεις πάρτι, γιατί να μην έρθω?
1: Θα έρθεις την ώρα που πρέπει. Όχι την ώρα που θες.
0: Όταν πρέπει.
1: Φαραντούρης πήγε στο Πασόκ.
0: Τους...
1: Έκανε μεταγραφή.
0: Έκανε.
1: Είναι ευρωβουλευτής τώρα, λογίζεται ως ευρωβουλευτής του Πασόκ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, παιδί μου?
0: Με ποιο κόμμα εξελέγει?
1: Τι σε νοιάζει με ποιο κόμμα εξελέγει? Πού είναι τώρα, σε νοιάζει? Έχει ενταχθεί στο Πασόκ.
0: Ποιοι τον ψήφισαν?
1: Άντε πάλι.
0: Ρε Γιάννη, ποιοι τον ψήφισαν, οι ψηφοφόροι του Πασόκ?
1: Αυτοί που ψήφισαν Πασόκ ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ μετά. Τι σημαίνει αυτό? Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα, ρε Γιάννη.
1: Γι' αυτό σου μην ασχολείσαι με τα πολιτικά, δεν θα βρεις άκρη.
0: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, άμα...
1: Σήμερα ο Φαραντούρης έχει μια ωραία εκδήλωση στη Λίδα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει βγει και μια αφίσα. Η αφίσα είναι καταπράσινη. Έχει 10 ήλιους επάνω, πράσινους. Κεντρικός ομιλητής Νικόλας Φαραντούρης.
0: Και σε ποιους θα απευθυνθεί, Γιάννη? Στους ψηφοφόρους κεντροαριστεράς, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ ή του Ελλάς?
1: Θα ανέβει πάνω και θα πει στυλιδιώτες, στυλιδιώτησες.
0: Τελείως.
1: Από το λαό, με το λαό, για το λαό.
0: Υπερκομματικά.
1: Υπερκομματικά.
0: Εντάξει.
1: Την Πέμπτη που μας έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δούκας θα πάει σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει. Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Στου ΣΥΡΙΖΑ θα πάει να μιλήσει.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ, του Ελλάς.
0: Του Ελλάς.
1: Του Ελλάς. Πρώην ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και τι θα πει?
1: Θα το βρει, τι θα πει.
0: Τα δικά του.
1: Αυτά θα μιλήσει, ρε παιδί μου, ως δήμαρχος της
0: Αθήνας.
1: Όλων των Αθηναίων. Θα πει Αθηναίες, Αθηναίοι. Δεν χρειάζεται να προσδιορίζεις που απευθύνεσαι.
0: Απλά...
1: Πρέπει να είσαι γενικός και αορίστος.
0: Ναι, σε αυτή τη φάση.
1: Σε αυτή τη φάση.
0: Και βλέπεις.
1: Και βλέπεις, εννοείται.
0: Και έχει ο Θεός.
1: Σε πάει το κύμα, θα σε πάει μόνο του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θες να δούμε λίγο τη τσέπη μας. Γιατί έχει και νέα εξοικονομώ, έχει και νέα ανακαινίζω, έχει και νέα προγράμματα για να φτιάξουμε τα σπίτια μας.
1: Ναι, και έχει και πραγματάκια τα οποία αφορούν πια τους ταξιδιώτες. Γιατί έχει πάρθει μια ευρωπαϊκή απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο για όλα αυτά που βιώνανε μέχρι τώρα όσοι κλείνανε ένα αεροπορικό στήριο για να πάνε ένα ταξίδι. Όπου το βρίσκες φτηνά, ας το πούμε,
0: ναι.
1: Και μετά έμπαινες να το κλείσεις και η τιμή ήταν άλλη. Γιατί είχε διάφορες κρυφές χρεώσεις. Δηλαδή, μόνο το οξυγόνο δεν σου χρέωνε. Ανέβαινες επάνω και σου έλεγε: α, κουβαλάς ακίδιο. 5 ευρώ. Κουβαλάς τροχίλα τη βαλιτσούλα ατομική μικρή και τη βάζεις πάνω.
0: Πού να την βάλω?
1: Λέω, δεν λένε τη μεγάλη που την αφήνεις κάτω. Την άλλη που την κουβαλάς πάνω. 10 ευρώ. Θες να κάτσεις σε μια θέση που θα επιλέξεις εσύ και όχι το σύστημα αυτομάτως. 14 ευρώ. Εντάξει, αυτά ήταν τρελά και παλαβά όλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα να ξεκινήσουμε από αυτό. Κυρία Φιλοθέη Μακριδάκη, φοροτεχνικό στην παρέα μας, να μας δώσει τις πληροφορίες να ξεκινήσουμε τι αλλάζει με το θέμα των αεροπορικών εισιτηρίων και των χρεώσεων. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Δεκατιανός, πώς είστε?
1: Μια χαρά.
2: Μια χαρά,
1: κυρία Μακριδάκη, όλα καλά.
0: Εδώ στο μεροκάματο.
2: Έτσι και καλά κάνετε. Τι να κάνουμε. Θα μας έπρεπε λεφτά να πάμε διακοπές, Γιώργο.
0: Ναι. Και να πληρώσουμε και τις κρυφές χρεώσεις.
2: Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό τώρα που θα ετοιμαστείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να πάτε διακοπές, προσοχή στις κρυφές χρεώσεις, όπως αναφέρατε κι εσείς πριν από λίγο, γιατί τι συνέβαινε. Αγοράζαμε ένα εισιτήριο, ξέρουμε ότι όλοι μπαίνουμε στις πλατφόρμες να βρούμε το φθηνότερο και εν συνεχεία, μόλις πηγαίναμε να κάνουμε τσεκίνια να ανεβούμε στο αεροπλάνο, έρχονταν και οι επιπλέον χρεώσεις. Έρχεται λοιπόν εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θεσπίζει νέους κανονισμούς που φέρνουν διαφάνεια, απαιτώντας την εμφάνιση της τελικής τιμής από την αρχή. Όμως υπάρχουν συγκεκριμένες παγίδες που πρέπει να γνωρίζουμε. Οι πιο συνηθισμένες έχουν να κάνουν με τις αποσκευές, αν και πλέον προωθείται η ενσωμάτωση της βασικής χειραποσκευής στην τιμή, χωρίς κρυφές υπερτιμήσεις. Η επιλογή της θέσης, αρκετές αεροπορικές εταιρείες χρεώνουν την επιλογή της συγκεκριμένης θέσης. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε στο νου μας ότι αν αφήσουμε τυχαία το σύστημα να αποφασίσει πού θα καθίσουμε, δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. Τα τέλη πληρωμής για τη χρήση συγκεκριμένων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών που ενδέχεται να συνοδεύονται από μικρές προμήθειες συναλλαγής, check-in στο αεροδρόμιο, φίλοι, παραλείψτε το, κάντε check-in ηλεκτρονικό προκειμένου να μην βρεθείτε να πληρώσετε κάτι επιπλέον, γιατί το check-in γίνεται στο αεροδρόμιο. Και βεβαίως η αλλαγή της πτήσης και του ονόματος εδώ θα έχει θέμα, γιατί μπορεί να σας κοστίσει από 30 μέχρι και 150 ευρώ, ιδίως αν εμπλέκονται τρίτα ταξιδιωτικά γραφεία.
0: Καλά, στην αλλαγή πτήσης, εντάξει, ενδεχομένως να είναι και κάπου λογικό, εν πάση περιπτώσει. Άρα τη χειραποσκευή θα τη πληρώνουμε με το εισιτήριο. Δεν θα καλούμαστε να πληρώσουμε στη συνέχεια.
1: Παρ' παιδί, άμα πας και κουβαλάς αυτή τη χειραποσκευή που λέμε, που μπορεί να έχει και ροδάκια κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιες χειραποσκευές, οι οποίες τα ροδάκια που έχουν από κάτω, για να τα σέρνεις, είναι λίγο εξέχουν από τη βάση.
0: Σωστά.
1: Σου έχει βάλει λοιπόν ένα μηχάνημα εκεί πέρα, το οποίο υποτίθεται πας και βάζεις τη βαλίτσα για να στη μετρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και πάει να τη βάλεις και επειδή εξέχουν λίγο τα ροδάκια, αυτή δεν μπαίνει μέσα σε αυτό το μηχάνημα, το μετρητή. Και σου λέει, α, πρέπει να πληρώσετε εξτρά. Γιατί ρε παιδιά να πληρώσω εξτρά, επειδή εξέχουν τα ροδάκια. Η βαλίτσα είναι στις διαστάσεις που λέτε.
0: Ναι,
1: λέει, αλλά δεν χωράει μέσα στο αυτό. Δεν χωράει γιατί εξέχουν τα ροδάκια. Τι να κάνω τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε, 50 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλιώς, αν θέλετε δωρεάν, να τη βάλουμε κάτω.
2: Γι' αυτό θα ρωτάτε. Συνήθως όταν αγοράζουμε βαλίτσες στα καταστήματα, αυτοί γνωρίζουν ακριβώς τις διαστάσεις και τι προβλήματα ενδεχομένως να υπάρξουν.
1: Ναι, σου βάζει διαστάσεις, σου βάζει κιλά μετά, σου βάζει ροδάκια. Δηλαδή, αν θέλουν να στα πάρουν, θα στα πάρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο και με το εξοικονομώ 2026 αλλά και με το ανακαινίζω 2026 τι γίνεται, γιατί είναι δύο διαφορετικά προγράμματα. Εξηγήστε μας τι μας συμφέρει και τι πρέπει να κάνουμε για να ενταχθούμε σε αυτές τις νέες πλατφόρμες για ανακαίνιση.
2: Κάθε φορά ότι πρόγραμμα βγαίνει για ανακαίνιση, να πούμε ότι είναι θετικό, αν μπορούμε να ενταχθούμε, να το εκμεταλλευτούμε.
0: Σωστό.
2: Έρχεται λοιπόν εδώ ένα νέο εξοικονομώ. Ο στόχος του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών μας με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστου των οικοκυριών και θα χρηματοδοτηθεί από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της κύριας κατοικίας, φυσικά πρόσωπα όλων των εισοδηματικών κατηγοριών με και αυξημένη ενίσχυση αναμένεται για τα ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή για αμαία, πολύκνους, κατοίκους ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, θα μπορούν να καταστούν όλοι αυτοί οι δικαιούχοι. Το ύψος της επιδότησης περιμένουμε να είναι σε ποσοστό μέχρι και 80%.
0: Α, μεγάλο ύψος επιδότησης.
2: Ναι. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα μπορέσετε να βελτιώσετε αρκετά την κατοικία σας. Ο στόχος είναι να ωφεληθούν περίπου 62.000 κατοικίες. Οι επιλέξεις μας παρεμβάσεις έχουν να κάνουν με τη θερμομόνωση των τοίχων, της ταράτσας και της στέγης, την αντικατάσταση των κουφωμάτων, αντλίες θερμότητας, ηλιακός θερμοσύφωνας, συστήματα σχίασης, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Περιμένουμε όμως αυτό να ανοίξει, φίλες και φίλοι. Δεν ισχύει, δεν είναι ακόμα σε εφαρμογή η πλατφόρμα. Περιμένουμε την προκήρυξη μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ η πλήρης εφαρμογή εκτιμάται να ξεκινήσει από το 2027. Και επίσης, Γιώργο και Γιάννη, έχουμε και το ανακαινίζω 2026, ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα και αυτό. Ο στόχος εδώ είναι να επιδοτηθούν γενικά εργασίες ανακαίνησης κατοικιών με έμφαση στην αξιοποίηση των παλαιών κατοικιών και τη βελτίωση της ποιότητας της διαβίωσης. αναμένεται οι δικαιούχοι πλέον εδώ να είναι ιδιοκτήτες ή επικαρποτές των κατοικιών, οι κατοικίες παλιάς κατασκευής με πιθανότητα τα τετραγωνικά να φτάνουν τα 120 τετραγωνικά μέτρα και παλαιότητα πρώτου 1990, εδώ το ύψος της επιδότησης μπορεί να φτάσει και το 95% των επιλέξεων.
0: 95% πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το σύνολο του ποσού.
2: Το σύνολο ακριβώς. Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης είναι μέχρι 36.000 ευρώ ανακατοικία και προβλέπονται βέβαια προϋποθέσεις προς αυξήσεις και οικογένειες με παιδιά, με αμαία, ειδικές κατηγορίες των δικαιούχων. Και εδώ πάλι βάζουμε την ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, τα υδραυλικά.
1: Ναι. Ένα μήνυμα από μία φίλη, αν ξέρετε, αν σε αυτές τις επιδοτήσεις μπαίνουν και τα συστήματα σκίασης.
2: Ναι, μπαίνουν,
1: τέντες, τετοπέργολες και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι,
1: αν δεν αλλάξει τέντες,
2: κυρία. Το αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Αλλά όπως και να έχει, εσείς θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν άνθρωπο που θα αναλάβει το φάκελο. Θα έχετε στο νου σας ότι όλα τα τιμολόγια δαπανών πρέπει οπωσδήποτε να εξοφληθούν μέσω τράπεζας και να τα διατηρήσετε, και τα τιμολόγια αυτά πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά και συγκεκριμένα η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
2: Αν υποθέσουμε τώρα ότι κάποιος μας κόψει ένα τιμολόγιο και δεν φαίνεται τι δουλειά αφορά, τότε θα ζητήσουμε ένα έντυπο από τον επαγγελματία που έχει κάνει τη συγκεκριμένη εργασία, όπου θα αναφέρεται ρητά χαρακτηριστικά ένα-ένα τι ακριβώς έχει κάνει στο ακίνητό μας, για να μπορέσει να δικαιολογηθεί με τα εδαπάνη, να μην έχουμε θέματα.
0: Ναι, κατανοητήστε. Λοιπόν, ήταν η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, φοροτεχνικός. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή.
2: Επίσης, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Και εμείς, είτε του και χρόνια πολλά, κυρία Μακρυδάκη. Γιορτάζει σήμερα.
2: Χρόνια πολλά και στους
1: δύο. Είναι του Αφροδίσιου σήμερα.
0: Του Αφροδίσιου.
2: Α, το Αφροδίσιου.
0: Όλοι εμείς που έχουμε νοσήματα.
1: Έχει επιλέξει σήμερα να γιορτάζει το Αφροδίσιου, όχι του πατέρα.
0: Και τα λαγοκέφαλα. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις.
3: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Μας ενημερώνει ο συνάδελφός μας ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Για αυτή την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη και της έρευνης αστυνομίας για, που τέλος πάντων έχει προφυλακισμένο αυτόν τον 43χρονο Σκοπιανό.
1: Κρατείται στην πραγματικότητα, ναι, μέχρι να απολογηθεί. Ναι.
0: Για άλλη ιστορία όμως, για τις έρευνες, ναι, που κάνουν στο σπίτι του, πέρα από τις κοιλίδες αίματος κτλ. Επειδή δεν μπορούσαν να τον δέσουν, τον κρατήσανε για δενδρίλια, για ναρκωτικά, κάναβη και τα σχετικά. Τώρα ο Χάρης Λοντάκης μας ενημερώνει ότι είναι πολύ πιθανό κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε αυτές τις πολύρες ανακρίσεις των αστυνομικών αρχών ο 43χρονος Σκοπιανός να έχει σπάσει και να έχει ομολογήσει την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Μέχρι τώρα αυτό που προσπαθούσε να κάνει,
1: ναι,
0: είναι να βγάλει την ουρά του απ' έξω και μέσω του δικηγόρου του να λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, καμία εμπλοκή. Κάποιο τρίτο πρόσωπο ήταν και μάλιστα φωτογράφησε και συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας αυτής.
1: Το οποίο, ναι, βέβαια μίλησε χθες, ναι, στο σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και είπε ότι όλα αυτά,
0: βέβαια,
1: δεν ισχύουν.
0: Μέχρι τώρα αυτά, οι κινήσεις του έδειχναν ότι μάλλον αυτός είναι ο δολοφόνος της γυναίκας.
1: Και τα στοιχεία, έτσι.
0: Έτσι
1: τα, οι κοιλίδες αίματος,
0: οι κάμερες που είχες βγει το υλικό από το σπίτι, χωρίς να μπορείς, ναι, να εξηγήσεις έτσι επαρκώς για ποιο λόγο είχε κάνει αυτή την κίνηση. Και μάλιστα είχε πάρει και προθεσμία για να απολογηθεί. Αλλά φαίνεται πως τον πρόλαβαν.
1: Θα απολογηθεί έτσι και αλλιώς την Τρίτη. Τώρα μένει να δούμε αν έχουμε νέα δεδομένα. Βέβαια θα το δούμε στη συνέχεια της ημέρας αυτό. Αν όντως έχει σπάσει και αν όντως έχει ομολογήσει το έγκλημα, κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Έτσι, δεν έχουμε κάτι επίσημο. Λοιπόν, να δούμε λίγο και το θέμα των καυσίμων. Διότι σιγά σιγά, κύριε Γιάννη, είδαμε και σε κάποια πρατήρια να έχει πέσει βενζίνη δειλά-δειλά, βέβαια, κάτω από το 1,90. Mm. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε καλέσει τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών, να μας δώσει τις εκτιμήσεις του και τι λέει η αγορά των υγρών καυσίμων. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή.
0: Ακούσαμε τον πρωθυπουργό να λέει ότι μέσα στη βδομάδα θα πέσουν οι τιμές.
2: Ναι. Θα μου επιτρέψετε. Οι τιμές έχουν πέσει. Τώρα, ο Πρωθυπουργός το είπε ότι θα φτάσει στο κατώτερο επίπεδο σε όλη τη χώρα. Προφανώς αυτό εννοούσε. Γιατί οι τιμές σταδιακά έχουν πέσει. Όταν ο Πρωθυπουργός το είπε, ήδη είχαν πέσει 15 λεπτά. Σήμερα που μιλάμε, έχουν πέσει 22 λεπτά οι τιμές. Πιο κάτω δεν το βλέπω να πηγαίνει τις επόμενες μέρες.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό. Όταν λέτε θα πέσει μέχρι και 22 λεπτά περίπου, σε τι τιμή θα τη δούμε εμείς στην αντλία τη βενζίνη?
2: Από το 2016.
1: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε περίπου στο 1,94 μέση τιμή πανελλαδικά. Που σημαίνει στις μεγάλες αστικές πόλεις, αν κάνετε και σήμερα μια βόλτα σε κάποια πρατήρια, θα τη δείτε περίπου από 1,89 μέχρι 1,93.
0: 1,89 έβαλε φίλοι τώρα στον δρόμο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, ναι, μιλάμε πριν από λίγο.
1: Α, ωραία.
2: Έτσι, έτσι. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και να σας πω τώρα, σκεπτόμενος ότι τον Αύγουστο του 24 που είχαμε και εκείνη την περίοδο περίπου στα 80 δολάρια το βαρέλι τύπου Brent, τη μέση τιμή σε όλη τη χώρα, και τότε υπήρχε και ομαλότητα. Δεν υπήρχε ανησυχία τι θα γίνει, αν θα εξελιχθεί, θα εξελιχθεί. Ήμασταν σε φάση ομαλότητας. Η μέση τιμή πανελλαδικά ήταν στο 1,88 τη βενζίνη αμόλυβδη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή περίπου στο 1,90. Στα ίδια επίπεδα που είμαστε και τώρα, που υπάρχει και η ανασφάλεια και δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η διακίνηση των προϊόντων και οι ποσότητες που χρειάζονται οι χώρες. Δηλαδή, αυτό είναι και το πιο σημαντικό, και κρατήστε εδώ. Σήμερα που μιλάμε, λόγω του ότι ακόμη δεν έχουμε βγει από τον πόλεμο, ακόμη δεν έχουμε βγει από την κρίση και την ανασφάλεια, και η διακίνηση των προϊόντων δεν γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των χωρών. Λείπουν αρκετά εκατομμύρια βαρέλια. Μέχρι να αποκατασταθεί αυτό θέλει 2 μήνες. Η ανασφάλεια που θα υπάρχει αυτό το διάστημα θα κρατάει τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή δεν θα δούμε για το επόμενο δίμηνο περαιτέρω αποκλιμάκωση. Να δούμε να ανεβαίνουν οι τιμές με ένα άσχημο αρνητικό γεγονός, προφανώς θα το δούμε. Αλλά περαιτέρω αποκλιμάκωση από αυτά τα επίπεδα είναι σχεδόν αδύνατο να δούμε.
1: Άρα δηλαδή σήμερα λέμε ένα υποθετικό σενάριο, υπογράφουν τη συμφωνία και τα τεχνικά κλιμάκια στην Ελβετία και εν πάση περιπτώσει λέμε ότι ο πόλεμος τελείωσε. Μετά από 2 μήνες θα δούμε την τιμή στην Αντλία να επανέρχεται στις κανονικές, στις φυσιολογικές τιμές πάνω κάτω.
2: Ναι, και όταν λέμε φυσιολογικές τιμές μιλάμε κάτω από 70 δολάρια κοντά στα 60. Όντως μετά από 2 μήνες,
1: ναι,
2: γιατί θέλει ένα χρονικό διάστημα όπου τα δηληστήρια θα προμηθεύονται τις απαραίτητες ποσότητες που χρειάζεται η χώρα, τα δύο ελληνικά δηληστήρια, τα τρία ελληνικά δηληστήρια, θα προμηθεύονται τις απαραίτητες ποσότητες που χρειάζεται η χώρα μετά από 2 με 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή.
0: Ναι, αλλά μέσα σε αυτή τη χασούρα την είχαμε πληρώσει στην αρχή του πολέμου. Όταν η ψυχολογία ήταν αυτή που διαμόρφωνε τις τιμές. Όταν δεν είχαν γίνει οι προμήθειες με τις νέες τιμές. Τις μεγάλες.
2: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Δηλαδή τη χασούρα την έχουμε πληρώσει ήδη.
1: Σωστό.
2: Είναι κάτι το οποίο και εμείς απορούμε τόσα χρόνια. Πώς τιμολογούν τα δηληστήρια και γιατί αυτό δεν είναι κοινώς γνωστό. Το πώς τιμολογούμε τα πρατήρια και οι εταιρείες χοντρικής είναι πασίγνωστο πια. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να μην το ξέρει, να μην μπορεί να το βρει. Από εκεί και πέρα, το πώς τιμολογούν τα δηληστήρια. Δηλαδή την άνοδο που λέτε στην αρχή του πολέμου και τη μείωση, με ποιους ρυθμούς γίνεται και ποιες είναι οι χρεώσεις.
0: Ναι.
1: Και βέβαια πέφτουν οι τιμές, αλλά άμα καταργηθεί το πλαφόν από το πετρέλαιο κίνησης, η τιμή του πετρελαίου θα ανέβει.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δηλαδή όσοι βάζουν πετρέλαιο, είναι... ζημιωμένοι θα βγουν.
2: Ναι, αλήθεια είναι, δεν θα βγουν ζημιωμένοι όμως, γιατί θα έχει πέσει τόσο χαμηλά η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο, γίνεται αντίστροφα από ότι στην έναρξη του πολέμου. Αν θυμάστε, στην έναρξη του πολέμου είχαμε ραγδαία αύξηση στο πετρέλαιο.
1: Σωστά.
2: Κίνηση και θέρμανση τότε.
1: Σωστά, έχει περάσει και
2: λοιπόν,
1: η βενζίνη.
2: Τόσοι είχαν ραγδαία και τώρα, οπότε δεν θα το καταλάβει ο καταναλωτής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών, όπου βρίσκουμε ένα 88-89, βάζουμε όπως κατάλαβα. Δεν
2: και
1: περιμένουμε.
2: Μέχρι ένα, και μέχρι 94. Είναι καλή η τιμή.
1: Είναι καλή η τιμή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα αποθηκεύσουμε. Μην τυχόν γίνει καν στραβή στην Ελβετία.
1: Και να πάει πάλι 2-11. Όχου.
0: Λοιπόν, διαφημίσει δελτίο ειδήσεων και επανερχόμεθα.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία.
7: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
8: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
9: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
8: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
9: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
8: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
9: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
8: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 2671.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Η μόνη σας επιλογή.
10: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
11: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
12: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
11: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
12: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
11: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
13: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
14: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
15: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
14: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
15: Ανακατασκευές,
14: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
15: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
14: Έλεγχος air condition.
15: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
14: Μπαταρίες παντός τύπου.
15: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
14: Smart,
15: Ford,
14: Opel
15: και BMW.
14: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
15: Τηλέφωνο 26710-28963
14: και κινητό 6977-421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Marketos.
15: Το team των απαιτητικών.
16: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Σε δηλώσεις του εχθές το βράδυ, ο Βάνς εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών, αλλά και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία με επικεφαλής τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Μοχάμαν Καλιμπάφ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες το βράδυ ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχησαν τη ζωή εχθές σε 7 ανθρώπους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του τα μεσάνυχτα ότι κατά τη διάρκεια επιθέσεων στο νότιο Λίβανο, 2 υπαξιωματικοί έχασαν τη ζωή τους. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δεντρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Εχθές έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις και για τα ίχνη αίματος που έχουν εντοπιστεί στο αυτοκίνητο του 43χρονου. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στις Οικές Θεσσαλονίκης όταν βόμβα Μολότοφ εξεράγει στο οδόστρωμα επί της οδού Μακεδονομάχων, λίγα μόλις μέτρα από την κατοικία του πρώην υπεύθυνου των φυλακών Διαβατών. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5 παρατέταρτο χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Σημειώνεται ότι πριν από περίπου ένα χρόνο είχε σημειωθεί έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού με σοβαρές ζημιές στην κατοικία του ίδιου προσώπου. Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, 2 άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά εθεάθησαν λίγο πριν από την έκρηξη να κινούνται ύποπτα στο σημείο. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική Βιωτία, σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα, στην Αργολίδα, την Κορινθία, τη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμου, την Ικαρία και την Κρήτη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Ευβίας. Τη Δευτέρα λήγει προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες θα ξεκινήσουν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους εχθές 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Τη Δευτέρα απολογούνται 3 κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Πολιτικός αναβρασμός επικρατεί στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Πρωθυπουργό της χώρας. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του. Σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, έχουν τεθεί από σήμερα 35 διαμερίσματα στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα της γιορτής της μουσικής και τους εορτασμούς που γίνονται στη Γαλλία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε όλα τα διαμερίσματα που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, σε εξέλιξη αυτήν την ώρα ο αγώνας στη Νησία Ιαπωνία με το σκορ 0-2. Στο χθεσινό πρόγραμμα των αγώνων της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρ-Κουρασάου 0-0. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
22: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
23: Durostick,
22: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελβετία σήμερα εντωμεταξύ.
1: Εννοείται.
0: Για να δούμε να υπάρξει τελική συμφωνία σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα, όπου να είναι, προσγειώνεται και ο Βάνς, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, με τη σύζυγό του. Είναι ήδη εκεί οι Ιρανοί, οι Πακιστανοί και οι λοιποί συγγενείς.
1: Καταριανοί.
0: Περιμένουν.
1: Ελβετοί.
0: Μπούργενστοκ, εκπληκτικό μέρος, πρέπει να σου πω. Ιστορικό μέρος. Θέρετρο, ελβετικό θέρετρο. Πάνω σε ένα βουνό με εκπληκτική θέα τη λίμνη της Λουκέρνης. Είχα βρεθεί εκεί το 2004, όπου γινόταν η αντίστοιχη συζήτηση για το σχέδιο Ανάν. Ανάμεσα σε Κυπρίους, Τούρκους, Έλληνες, τον Κόφι Ανάν, τότε γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, που είχαν κάτσει, είχαν κλειστεί σε αυτό το θέρετρο, γιατί εκεί δεν είναι για να κάνεις κάτι άλλο. Κλείνεσαι μέσα και συζητάς μέχρι σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Και σκέφτεσαι, ναι.
0: Είναι και απόλυτα περιφραγμένο, δεν πλησιάζει κουνούπι, ούτε λαγοκέφαλος. Συζητάς μέχρι να καταλήξεις. Και εκεί τότε είχαν καταλήξει στο να πάμε σε δημοψηφίσματα, στα διπλά δημοψηφίσματα.
1: Μάλιστα.
0: Για το σχέδιο Ανάν.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι αντίστοιχο τώρα θα γίνει και σήμερα εκεί. Ελπίζουμε να βγει λευκός καπνός, να τελειώνουμε.
1: Ας ελπίσουμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάντως το περιέγραψε πολύ ειδηλιακό το μέρος.
0: Δεν υπάρχει. Το μέρος είναι για βαριά πορτοφόλια.
1: Και έχει και τελεφερίκ, και κατεβαίνεις κάτω στη λίμνη.
0: Έχει το κάθε θέρετρο από αυτά, έχει το πριβέ τελεφερίκ για να κατεβαίνεις κάτω στη λίμνη να κάνεις τη βολτούλα σου γύρω-γύρω.
1: Ωραία. Άρα όλοι είναι εκεί πέρα, χαλαρώνουν τώρα και περιμένουν το Βάνς.
0: Ναι, δεν πας εκεί με προγράμματα, διακοπές και αυτά που σου βγάζει.
1: Του κοινωνικού τουρισμού.
0: Όχι,
1: με τίποτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, τον διακεκριμένο διεθνολόγο, να μας δώσει τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις του για τις τελευταίες εξελίξεις. Κύριε Καρατράντο, βλέπουμε από εχθές, ανοίγουν τα στενά, κλείνουν τα στενά, κάνει δηλώσεις ο Τραμπ για διόδια, συναντιόνται σήμερα οι αντιπροσωπείες στη Λουκέρνη. Πού βρισκόμαστε?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Νομίζω ότι θα δούμε πολλά ακόμη επεισόδια σε όλη αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια να υπάρξει μια συμφωνία, γιατί ακόμη βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος του πρώτου μέρους, ας το πω έτσι. Δηλαδή το μνημόνιο κατανόησης δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μόνο μια συμφωνία ότι συμφωνούμε στα πολύ βασικά, γι' αυτό και δεν υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες ή και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται μέσα και τα οποία αποτελούσαν προτεραιότητες για τις ΗΠΑ και για το Ισραήλ, αλλά και ήταν, ας πούμε, στις προηγούμενες συζητήσεις που είχαν γίνει στην Γενέβη πριν αποφασιστεί η στρατιωτική επιχείρηση, και σε αυτό το μνημόνιο δεν βρίσκονται. Και παράλληλα, ακόμη και αν περάσουμε αυτή τη φάση, δηλαδή προχωρήσουν οι συνομιλίες που βλέπετε ότι μέσα στην ημέρα διαφοροποιείται η κατάσταση, ξεκινούν, δεν ξεκινούν, βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση που περιγράψετε και εσείς πριν, θα πρέπει να καταλήξουν, και δευτερευόντως, εάν και εφόσον καταλήξουν σε αυτό το οποίο θα διαμορφωθεί τελικά, ως αυτό θα κινηθεί και το Ισραήλ. Γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα του Λιβάνου και η αντιπαράθεση με τη Χεζμπολά, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο και είναι, θα έλεγα, δύσκολο να δούμε μια συνθήκη όπου το Ισραήλ θα δεχτεί να μην υπάρχουν στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη Χεζμπολά.
0: Πάντως, γιατί εχθές, σε αυτό που λέτε, ο IDF έλαβε οδηγίες, εντολές να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο, επίσημα, από την πολιτική ηγεσία.
2: Σίγουρα αυτό θα γίνει, κύριε Πιταρά, αλλά το μεγάλο ερωτηματικό είναι ότι η Χεζμπολά είναι μια οργάνωση η οποία σχεδόν καθημερινά πραγματοποιεί επιθέσεις στο βόρειο κομμάτι του Ισραήλ. Άρα είναι λίγο δύσκολο να δούμε εκεί μια συνθήκη βιώσιμη, γιατί για μένα το πιο σημαντικό ζήτημα δεν είναι το να έχουμε μια κάποια συμφωνία. Και εγώ το πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, γιατί δεν θέλει να υπάρξει ρήξη στην στρατηγική συμμαχία που έχουν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ, γνωρίζει άλλωστε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας στη διαχείριση. Δηλαδή, αν θεωρήσει ότι δεν ακολουθεί αυτό το οποίο έχει ο ίδιος σχεδιάσει και έχει ο ίδιος προτεραιοποιήσει ως συμφέρον των ΗΠΑ, η σχέση μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτη τροπή. Άρα δεν θέλει να το ρισκάρει κάτι τέτοιο. Για μένα το πιο βασικό είναι ότι μπορούμε πραγματικά σε ένα σχέδιο στο οποίο δεν συμμετέχει το Ισραήλ. Και με τη Χεζμπολά να είναι αυτή η οποία γνωρίζουμε. Και με το Ιράν να μην έχει αλλάξει κάτι. Γιατί εδώ που τα λέμε, στο τέλος της ημέρας, το μόνο που φαίνεται να μπαίνει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας από τα αρχικά σημεία πριν ξεκινήσει τη στρατιωτική επιχείρηση είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Όλα τα άλλα, δηλαδή η υποστήριξη, η εργαλειοποίηση και η χρήση επί της ουσίας από το Ιράν των λεγόμενων πυρεξουσίων, δεν έχει μπει σε αυτή τη συμφωνία. Αντίθετα, βλέπουμε ότι το Ιράν βάζει το ζήτημα του Λιβάνου και της προστασίας της Χεζμπολάς βασικό προαπαιτούμενο. Το κομμάτι των βαλιστικών πυράβλων έχει βγει τελείως εκτός συμφωνίας. Μάλιστα, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι πώς είναι δυνατόν να καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα μιας χώρας. Από εκεί που έλεγε ότι είναι στόχος μας να το καταστρέψουμε, τη μία μέρα είχε καταστρέψει το 70%, την άλλη το 97%. Τελικά λέει ότι δεν μπορεί μια χώρα να μην έχει βαλιστικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Εδώ, αν... Και εννοείται ότι το Ιράν λόγω του βαλιστικού προγράμματος κατάφερε να αντέξει σε αυτή την στρατηγική.
1: Ναι, εδώ όλα αυτά όμως τώρα που μας περιγράφετε, τι μας λένε ακριβώς? Δηλαδή, κάποιος θέλει πολύ τη συμφωνία και κάποιος εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι κάποιος θέλει πολύ τη συμφωνία. Αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Πολύ σωστά, κύριε Γρηγοριάδη, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ και τις ΗΠΑ να φέρουν συμφωνία. Δεν το συζητάμε αυτό, γιατί έχουν εγκλωβιστεί σε μια συνθήκη από την οποία δεν υπάρχουν άλλοι διέξοδοι. Δηλαδή, ναι, για αυτό, για τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, πολιτικο-οικονομικά θα σας έλεγα, η επόμενη διέξοδος, η περαιτέρω κλιμάκωση, είναι δυσκολότερη. Για το Ιράν βλέπει μια στρατηγική ευκαιρία. Βλέπει ότι μπορεί από αυτή τη στρατηγική επιχείρηση να έχασε σημαντικούς του ηγέτες, μεταξύ αυτών και τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, μπορεί να έχασε κάποιο μέρος του οπλοστασίου του, αλλά όχι πολύ μεγάλο μέρος του οπλοστασίου του τελικά. Ωστόσο, απέκτησε ένα νέο, πολύ σημαντικό στρατηγικό όπλο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, το στενό του Ορμούς, το οποίο έβαλε επί της ουσίας στο Ιράν συμφωνία και ήταν η μεγάλη πίεση. Εδώ είναι η μεγάλη τακτική κίνηση του Ιράν. Εργαλειοποίησε το στενό του Ορμούς, το έβαλε ως μέρος της όλης συζήτησης με τρομερή πίεση προς τις ΗΠΑ. Σαν τις ευρωπαϊκές χώρες, είδατε ότι πολύ γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκές χώρες έστωσαν να ταχθούν υπέρ της συμφωνίας και να πούν ότι θα αναλάβουμε εμείς να δημιουργήσουμε και μια δύναμη.
0: Ναι, αλλά και σε επίπεδο εντυπώσεων για τα στενά του Ορμούς, ας πούμε. Βγαίνουν χθες οι Ιρανοί και λέει κλείσανε. Ως αντίπεινα για αυτά που συμβαίνουν για τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Βγαίνουν οι Αμερικάνοι, λέει, παιδιά, μην πιστεύετε τίποτα, είναι αυσιπλοεία, συνεχίζεται.

0: πολιτικό τόνο, επηρεάζει δηλαδή όλη αυτή τη συνθήκη. Και εδώ έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό και μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια δύσκολη, θα έλεγα, συνθήκη με το πώς εξελίσσεται αυτό το παιδί, που είναι το Ισραήλ. Από εκεί που επί της ουσίας είναι αυτή η οποία προέτρεψε τις ΗΠΑ να γίνει αυτή η στρατιωτική επιχείρηση, έχει φτάσει να μην συμμετέχει στις συνομιλίες. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου προεκλογών, γιατί τον Οκτώβριο το Ισραήλ έχει εκλογές, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν πολλές θετικές προοπτικές για τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και το κόμμα Λικούντ. Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες. Αυτό που τον κρατάει στην εξουσία ήταν ότι είμαι αυτός ο οποίος μπορεί να προστατεύσει το Ισραήλ, είμαι αυτός ο οποίος διεξάγει νίκες σε όλα τα μέτωπα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία στήχησε πάρα πολύ. Ήταν μια μαύρη μέρα για το Ισραήλ και τον ίδιο τον Νετανιάχου. Και τώρα έχει μπροστά του μόνο δύσκολες επιλογές. Ή να δεχτεί αυτό το οποίο δημιουργείται από πλευράς ΗΠΑ και Ιράν, και επί της ουσίας όλοι, γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας, και κυρίως οι ΗΠΑ επαφίονται για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, όσο και αν ακούγεται περίεργο, στην καλή θέληση του Ιράν. Ότι το Ιράν θα θεωρήσει ότι έχω περισσότερα κέρδη, γι' αυτό και μπαίνουν μέσα και δελεαστικά σημεία.
1: Καταλαβαίνουμε τι λέτε, ναι, ακριβώς.
0: Η άρση των κυρώσεων και όλα αυτά, για να μην βρεθούμε σε μια συνθήκη πάλι σε ένα μήνα, σε αυτό που δεν πρέπει. Να κλείσει το Ορμούζ, να ξαναρχίσει η Χεζμπολάχ βομβαρδισμού εναντίον του Ισραήλ, να απαντήσει το Ισραήλ και ξανά.
1: Να ανεβαίνει, ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων και σε όλο τον πλανήτη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δημιουργεί ασφυξία στον Αμερικανό πρόεδρο αυτή η κατάσταση. Έφτασε πριν από λίγη ώρα, κύριε Πιταρά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στην αεροπορική βάση του ΕΜΕΛ κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του, και αυτή την ώρα κατευθύνεται προς το κέντρο που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες. Έτσι, οπότε σε πολύ λίγη ώρα θα ξεκινήσουν και οι συνομιλίες και μένει να δούμε αν θα βγει ο λευκός καπνός που περιμένουμε, κύριε Γιάννη.
2: Ωραία, μακάρι. Μακάρι να ηρεμήσουμε και να πέσει και κανένα τιμή στην Αγγλία. Ελπίζουμε, λέω, και γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διακεκριμένος διεθνολόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση αυτού του πρωινού της Κυριακής. Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα. Να διαβάσουμε κάτι έτσι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ό,τι θέλεις.
2: Που έχει να κάνει με αυτή τη φοβερή εκδήλωση στη Σύρο, γιατί έχει ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση. Από τις 26 έως 28 Ιουνίου η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο στο στοίχημα Aegean Ball Festival 2026. Η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3x3 της Ευρώπης. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, το στίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ. Σύρος, 26 με 28 Ιουνίου, η μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού, σε περιμένει.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, έχω ανακαλύψει site τρομερό και φοβερό που εσένα θα σου φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Καταρχάς, χθες είχε η Μισκούμπρια εδώ στην πλατεία νερού. Πήγες?
1: Όχι.
0: Ρία Ελληνίδου στον Μπραχάμι. Πήγες?
1: Όχι.
0: Είχες.

0: πάνω στο Χελμό, το Χελμός Mountain Festival με Χαρούλη, Αγγελάκα κτλ. Πήγες.
1: Πώς θα πάω ρε Γιώργος όλα αυτά, δεν γίνεται.
0: Είχε βραδιά ποδοσφαίρου εδώ στα Βοτσαλάκια με 400 Βραζιλιάνες και Βραζιλιάνους να χορεύουν. Πήγες.
1: Θα ήθελα.
0: Γιατί δεν πήγες, Γιάννη? Γιατί δεν ήξερες ότι γίνονται, Γιάννη?
1: Ναι, άμα το ήξερα θα πήγαινα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, σελίδα.
1: ePanigyria.gr. Ναι,
0: όλα τα πανηγύρια.
1: Το έχω ανακαλύψει.
0: Το έχεις ανακαλύψει.
1: Το έχω ανακαλύψει, ναι.
0: Ποιος τραγουδάει σήμερα?
1: Δεν έχω μπει να δω τι γίνεται σήμερα.
0: Σου λέω εγώ. Θαλασσάκρια 2026 στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Γιορτή Τζαμάλας στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Γλέντι στα Κοσκινού Ρόδου. Λαϊκή βραδιά στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πανηγύρι στον Πυργετό Θεσσαλίας. Γλέντι στη Χρυσούπολη Καβάλας. Τίτλοι. Έτσι, στόχοι με στόχοι. Αναπεριφέρεια, αναπόλη και ημερολόγιο και αναημερομηνία.
1: Για πάτα αυθιότητα.
0: Κάτσε, περίμενα. Να σου πω ένα από αυτά που έχει τώρα. Περίμενα. Να σου βάλω τη λαϊκή βραδιά στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πατάω πάνω. Για κάτσε να δούμε. Λαϊκή βραδιά στην Ασπροβάλτα. Με το που πατάς πάνω, σου ανοίγει αφίσα.
1: Ναι.
0: Την αφίσα του πανηγυριού. Γήπεδο Ασπροβάλτας, τηλέφωνο ρεζερβέ τάδε με τους Γιάννης Καψάλης και Μάκης Τσίκος. Δήμος Βόλβης, Αντιδημαρχία Τουρισμού και Πολιτισμού. Εισιτήριο 10 ευρώ. Άμα θες να πας εκεί. Τώρα θέλω να το πω και με περιοχή αναπεριφέρεια. Περίμενε. Τι θες τώρα?
1: Πάτα ρε παιδί μου.
0: Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος Θεσσαλία, Ιόνιο νήσι.
1: Στερεά δεν έχει.
0: Κάτσε, θα μπούμε. Θα το περίμενε. Γιατί ξέρεις ότι δεν είμαι και πολύ δυνατός αυτά. Αναπεριφέρεια. Έλα τώρα. Περίμενε. Να σου βάλω Πελοπόννησο. Που το βρήκα.
1: Άστο ρε Γιώργο, κάτι σπίτι καλύτερα.
0: Άστο, Πελοπόννησο. Εδώ, Πελοπόννησο. Δεν ξέρω, κάτι κολλάει εδώ το τέτοιο. Περιφέρειες. Α, πας. Πανηγύρισε ο Λαμπελώνα Ηλίας, θες? Γογό Τσαμπάν, Νεκτάριος Κοκκόνης, Κοσμάς Βαρελάς, Νικόλ Καψάλη. Υπηρώτικο Γλέντι. Ταβέρνα ο Μερακλής. Αυθεντικό Υπηρώτικο Άγιος Νικόλαος Φιλιατών.
1: Ναι.
0: Με Βαγγέλη Ματιά στο κλαρίνο και στο τραγούδι ο Χρήστος Σουλιώτης. Καμαριώτικο Γλέντις, α, σου λέω τα σημερινά, στο Καμάρι Ευβίας. Γιάννης Μίζας, Άρτεμις Αγγέλου στο τραγούδι, Ειρήνη Μαντά, Βασίλης Πισχίνας, Βαγγέλης Βλαστάρης, Γιώργος Αρβανίτης, Παντελής Αγγέλου. Τέλος πάντων, μπείτε σε αυτό, η πανηγύρια έχει όλες τις εκδηλώσεις, όλα τα πανηγύρια της χώρας.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραίο, τρομερό. Για εμάς που βγαίνουμε έξω και διασκεδάζουμε. Ορίστε. Παραδοσιακό νησιωτικό γλέντι στις πλάκες της Μήλου. Από την Πλακιώτικη Ένωση. Αυτό είναι Σάββατο 11 Ιουλίου. Στα Πλήκτρα ο Κακλαμάνης Γιώργος. Στο Βιολί ο Μουστάκας ο Θοδωρής. Στο Μπουζούκι ο Γαζάνης ο Σταμάτης. Στο Τραγούδι Ραφαέλα Ευαγγελοπούλου και στο Λαούτο ο Κακλαμάνης Παναγιώτης. Πλάκες Μήλου, Πλακιώτικη Ένωση, Σάββατο 11 Ιουλίου. Ορίστε. Σου βρω και το. Σου βρω και
1: πώς
0: το.
1: Έχουμε σήμερα.
0: Σήμερα έχουμε 20 μέρες.
1: Πέρασε, ρε γάμο, το χάσαμε.
0: Τι, πού ήθελες, πού. Και έχει και για την ομογένεια.
1: Είχε 19 Ιούνιου, το χάσαμε. Είχε εγώ τσαμπά στο Μουρίκι, Στίβες.
0: Έλα, μπήκα
1: στο δημοτικό σχολείο.
0: Το βρήκα.
1: Και τη δικιά σου, την Πόπη, την Καραμπά.
0: Πότε είναι?
1: Το χάσαμε αυτό, σου λέω, πριν από δύο μέρες ήταν.
0: Έχει άλλο τώρα. Περίμενε. Λεύκτρα, σου κάνουν τα Λεύκτρα. Βιωτίας. Λοιπόν. Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, Ξένια Βέρα, Κώστας Αριστόπουλος, Σάββατο 27 έκτου, στα Λεύκτρα. Ροβιές Εύβοιας, Δεσφίνα, Δεσφίνα θες? Σάββατο 18 Ιουλίου. Γογό Ρωμαίου και Νίκος Βλαχοδήμος.
1: Εν τω μεταξύ είναι τόσοι πολλοί καλλιτέχνες. Πάρα πολύ.
0: Ναι, έχει.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχει συνέχεια. Θερμοπύλες εδώ βλέπω, Αφράτη, Ελάτια. Τι θες να κόψουμε, θες? Εντάξει.
1: Πανηγύρι στο γήπεδο Ροδίτσας, αυτά είναι τα ωραία.
0: Αυτό είναι ωραίο. 12 έκτου. Το χάσαμε και αυτό. Έχει και άλλο πανηγύρι στο γήπεδο Ροδίτσας.
1: Το οργανώνει ο Ηρακλής Ροδίτσας. Ιστορική ομάδα.
0: Αχ, λοιπόν.
1: Και στα πανηγύρια τα πιο ωραία είναι οι λαγιοφόροι.
0: Οι αγορές.
1: Οι αγορές, ναι. Ναι, έρχονται εκεί, παίρνεις τα κουπονάκια σου και περιμένεις. Πρώτο δώρο, ένα σεσουάρ. Δεύτερο δώρο, ένα σακί πατάτες.
0: Βεβαίως, έχει τέτοια.
1: Ναι, τρίτο δώρο, ένα κούρεμα από την κυρία Λίτσα. Ο καθένας ό,τι μπορεί συνεισφέρει.
0: Συνεισφέρει για να είναι επιτυχημένη βραδιά.
1: Έχω κερδίσει μοσχάρι, να ξέρεις.
0: Ζωντανό.
1: Πάνω, το Πόλοβα, Αχαΐα.
0: Τι το έκανες?
1: Το άφησα εκεί στο χωριό, τι να το πούνε το πάρω και να το κατεβάσω στην πλάτη.
0: Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr Υποκράτους 33.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας.
6: Κόσμος 96,5.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνομιλίες που αναμένεται να ξεκινήσουν εντός της ημέρας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε ήδη από εχθές το βράδυ στην Ελβετία. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στο θαλάσσιο πέρασμα στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους εχθές, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε πριν από λίγο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού 2 στη Θεσσαλονίκη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δεντρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, έχουν τεθεί από σήμερα 35 διαμερίσματα στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: 7 η ώρα, μια υπέροχη μέρα έχει ξημερώσει την πρωτεύουσα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και να περάσετε σήμερα υπέροχα. Να διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματά σας, γιατί είναι πάρα πολλά και ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Κώστας μας γράφει: μετά το «Η πανηγύρια», λέει, κατάλαβα ότι είμαστε για τα πανηγύρια. Άκουσα και το 3x3 πιο πριν για τον μπάσκετ, λέει, που στο χωριό μου το λέμε 3x3 και έκλεισα ως ακροατή. Ως ακροατής. Καλημέρα και να είστε καλά. Ο Γιάννης μας γράφει: καλημέρα, αναφέρομαι σε όλα αυτά τα προγράμματα ανακαίνησης ενεργειακά και τα λοιπά. Αρκετοί νέοι μας ξενιτεύτηκαν, εργάζονται σκληρά στην ξενιτιά με την ελπίδα επαναπατρισμού, επενδύουν με τις οικονομίες τους σε ακίνητα. Όλοι αυτοί αποκλείονται, λέει, από τα προγράμματα αυτά, σαν διαμένονται στην ξενιτιά. Ή γιατί εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλο το εισόδημά τους, φαίνεται αδικία και είναι η αδικία. Ο Τάκης λέει: μη λέτε, λέει, ευχές, τέλος πάντων, λέει κάτι εδώ πέρα, γιατί εμείς οι παλιότεροι κάνουμε άλλους συνειδημούς. Ο Γιώργος, ο φίλος μας: καλημέρα. Η κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους είναι όπως πάντα χάλια. Πολλά τα στραβά και πολύ το αίμα που χύνεται στην άσφαλτο. Κανονικά, αν η χώρα μας δεν ήταν μια βαλκανική μπανανία, θα έπρεπε να έχουμε βάλει εθνικό στόχο τη βελτίωση της κατάστασης, μιας και ο πληθυσμός της Ελλάδας που βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία μειώνεται δραματικά όσο περνούν τα χρόνια. Οι κάμερες θα μπορούσαν να κάνουν καλή δουλειά, με την προϋπόθεση όμως να ακολουθήσουμε τα πρότυπα κάποιων προηγμένων δυτικών κρατών σε αυτό το θέμα.
1: Σε ποιο θέμα ακριβώς?
0: Ναι,
1: ήρθανε προχθές στο δρόμο. Άλλη εταιρεία. Άλλη. Είχε έρθει πριν από ένα χρόνο άλλη εταιρεία.
0: Σκάψανε.
1: Έκανε αυτό το αυλάκι και έβαλε οπτικές ίνες. Το κλείνει όπως το κλείνουν, ξέρεις. Εννοείται, μετά δεν έρθει να ελέγξει κανείς. Κανείς. Φρεσκοστρωμένος ο δρόμος πριν από 2 χρόνια.
0: Καινούργια άσφαλτο.
1: Καινούργια,
0: καινούργια. Ωραία.
1: Έρχονται στην Ακρούλα εκεί δίπλα από το Κράσπεδο, από το πεζοδρόμιο, ανοίγουν ένα μικρό αυλάκι. Βάζουν την οπτική ίνα.
0: Μάλιστα.
1: Πάει αυτό. Τώρα, πριν από μια εβδομάδα, έρχεται άλλη εταιρεία, ανοίγει μεγαλύτερο αυλάκι και κάθε τα αυλάκια στο δρόμο.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήθελε να τα περάσει και απέναντι. Ξέρω, δεν ρώτησα.
0: Πάλι οπτική είναι.
1: Άλλη οπτική είναι.
0: Άλλη οπτική.
1: Πιο μεγάλη, πιο χοντρό καλώδιο.
0: Ναι.
1: Βάζει. Κάνουν τα αυτά. Ξυπνάς ένα πρωί. Ρε παιδιά, γιατί δεν ανοίγουν οι βρύσεις, γιατί δεν τρέχει το νερό. Είχαν σπάσει τη σεϊδά από το κεντρικό
0: αυλάκι. Ποιος φταίει?
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Σου λέει, η ΔΑΠ φταίει γιατί δεν μας έδωσε καλό χαρτί.
1: Ναι, καλά,
0: εννοείται τάξη. Αυτό.
1: Κλείνουν τα αυλάκια, έρχεται η ΔΑΠ, φτιάχνει το αυτό. Αυτός ο δρόμος τώρα είναι σαν να κάνεις διαδρομή Παρίσι-Ντακάρ.
0: Ναι.
1: Με αυλάκια, με κράσπεδα, με λακκούβες, με αυτά. Αυτό. Θα ελέγξει κανείς? Όχι. Θα ζεις εσύ με αυτό το πράγμα για τα επόμενα 10-15 χρόνια όταν θα ξαναστρωθεί ο δρόμος. Θα ζήσεις.
0: Εννοείται αυτό.
1: Τι θα έχουν κάνει τη δουλειά τους. Τους νοιάζει? Όχι, εννοείται. Τι τους νοιάζει?
0: Έχουν άδεια,
1: τα νέα συμβόλαια μόνο.
0: Γιάννη μου, έχουν άδεια.
1: Ναι,
0: σου
1: απλά
0: λέει,
1: όμως
0: πάρει άδεια.
1: Ζούμε το θέατρο του παραλόγου.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί έρχονται και σου πουλάνε ότι εγώ σε πάω στην επόμενη εποχή, στην εποχή των τεχνολογιών.
0: Που θα είναι και υποχρεωτικό, σου λένε.
1: Τη οπτική ίνα και τα λοιπά. Και τα απλά καθημερινά αυτά που βιώνει εσύ και θα βιώνει για τα επόμενα χρόνια τη ζωή σου δεν μα ενδιαφέρει. Αλλά όμως θα έχει οπτική ίνα.
0: Εσύ, ρε φίλε, κοιτάς την πάρτι σου. Εγώ κοιτάω τα μεγάλα θέματα. Ας πούμε, τι θα ψηφίσουμε?
1: Ρε Γιώργο, τι να ψηφίσεις? Εσύ τώρα έχουμε 21 του μήνα. Σε 3 μέρες από τώρα θα σου βάλει ο Μητσοτάκης το επίδομα.
0: 600.
1: Ναι, του Πολυτέχνου και θα πας δαγκωτός. Δαγκωτός από τώρα.
0: Δεν θα μου δώσει κάτι και στη ΔΕΘ?
1: Θα σου δώσει, εννοείται, και στη ΔΕΘ θα σου δώσει και το Δεκέμβρη θα σου δώσει.
0: Ωραία, κυβέρνηση να μου δώσει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εσύ κορόιδος αν μην το πάρεις?
0: Όχι, βέβαια.
1: Εννοείται. Και μετά ασάλιωτο το ψηφοδελτίο.
0: Σταυρωμένο από
1: ούτε,
0: πριν.
1: Ούτε 2 δευτερόλεπτα θα κάτσει το παραβάν. Έτοιμο το έχει.
0: Μπαμ, μπαμ.
1: Και σταυρωμένο.
0: Βέβαια. Εσείς οι Παλαιοπασόκοι τι θα κάνετε τώρα? Πού θα πάτε? Πού θα πάτε?
1: Θα κάνουμε εμείς την ελληνική μας δουλειά.
0: Θα πάτε με το Δούκα? Θα πάτε με τον Ανδρουλάκη? Θα πάτε με το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν έχει πάθει βέρτικο. Όποιος μαστάζει πηγαίνουμε σούμπιτι.
0: Εσύ έχεις την ιδεολογία μέσα σου και ακολουθείς την ιδεολογία.
1: Όχι, την έχεις εσύ που μου ξεκίνησες και μου έκανες αφουσοκολλήσεις στις ΚΝΕ και μου έχεις καταλήξει τώρα και ψηφίζεις Άδωνη.
0: Έτσι γίνεται πάντα. Αυτή είναι η πορεία της ζωής, να ξέρεις. Άδωνης. Καταργάς ωραιότατος. Έχει βάλει μαλλί, το λέει ο άνθρωπος. Έχει κάνει τα δικά του στο πρόσωπό του. Έχει ομορφύνει, γιατί να μην τον ψηφίσεις?
1: Ναι.
0: Γιατί να μην τον ψηφίσει τον Άδωνη? Τα λέει και ωραία.
1: Πες το, Χριστιανό, πες το, αφού το νιώθει, γιατί το λες?
0: Τον υπουργό μας.
1: Αυτό.
0: Την υπουργάρα μας.
1: Έτσι. Και ένα επίδομα από μένα δώρο. Έλα.
0: Ζαχαρία Ζούμπη στην παρέα μας, πολιτικός αναλυτής και διευθύντης ερευνών της Opinion Poll. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούμπη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είμαστε λίγο ταραγμένοι όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί προσπαθούμε να δούμε τι πρέπει να ψηφίσουμε και εμείς όπως και όλος ο υπόλοιπος ελληνικός λαός. Ο Γιάννης επιμένει ότι εγώ θα το ρίξω δαγκωτό στη Νέα Δημοκρατία. Τα ακούσατε.
1: Όχι,
0: λόγω των επιδομάτων. Μπορεί να μου υποσχεθεί κάτι και ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, γιατί όχι.
1: Σου είπε δωρεάν μετακίνηση για τα παιδιά σου στα.
0: Ναι, λεωφορεία. Αλλά μετά ήρθε ο Τσίπρας και μου είπε δωρεάν μετακίνηση για τα παιδιά σου και για εσένα.
2: Εμείς πάντως οι δημοσκόποι δεν έχουμε πάρει κανένα επίδομα βαρέων καντιγίνων. Αν και το δικαιούμαστε.
1: Το Γρηγοριάδη που το καταντάσετε τώρα.
0: Στους αναποφάσεις τους.
2: Προβληματισμένο.
1: Ναι. Πολύ προβληματισμένο. Το έχει κάψει αυτό το προβληματισμό.
0: Στους δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα. Για πάμε έτσι λίγο να το σοβαρέψουμε το πράγμα, να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει σταθεροποιηθεί εκεί στο 29-30. Περιμένει βέβαια την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Αυτό θα είναι μια εξέλιξη όπου θα πρέπει να μετρηθούν οι απώλειες, γιατί κάποιες απώλειες θα υπάρχουν ασφαλώς. Και εξαρτούνται από τη δυναμική που θα έχει το κόμμα. Μέχρι τώρα στη δυνητική ψήφο το μετράμε σίγουρα που λένε θα το ψηφίσω στο 3,5-4 και άλλο ένα 6,5. Εκεί γύρω στο 10. Τα 100 είναι το άζημα του σίγουρα και μάλλον θα το ψηφίσω. Θα δούμε.
0: Οι απώλειες σε τι ποσοστό αναμένεται να είναι από το κυβερνών κόμμα? Γιατί αυτό έχει το ενδιαφέρον τώρα.
2: Εάν με μια πολύ πολύ μεγάλη δόση αυθαιρεσίας πούμε ότι αυτό το κόμμα δημοσκοπικά μπορεί να εμφανιστεί στο 4,5-5.
0: Σωστά.
2: Τουλάχιστον νομίζω ότι γύρω στις 2 μονάδες θα κοστίζει τη Νέα Δημοκρατία, ίσως και λίγο παραπάνω. Όσο θα αυξάνεται αυτή η δύναμη, από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτή η απώλεια δεν είναι αμελητέα.
0: Όχι βέβαια. Ειδικά όταν η αυτοδυναμία φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη.
2: Θα έλεγα κάθε απώλεια, ακόμα και αν ήταν μία μονάδα, μία μισή. Τώρα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να μαζεύει για να πλησιάσει το στόχο της αυτοδυναμίας, όχι να χάνει. Νομίζω ότι είναι ένας πονοκέφαλος. Στον χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Καθίστε, πριν πάμε στην αντιπολίτευση.
2: Ναι.
1: Εδώ γιατί το εθνικό μας σπορ τώρα ποιο είναι? Είναι να μαντέψουμε το χρόνο των εκλογών.
0: Ναι. Σωστά.
1: Αυτό είναι.
2: Εγώ, κοίταξε, εγώ πιστεύω ειλικρινά αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, νομίζω ότι αν δεν γίνει κάτι έκτακτο, κάτι σοβαρό, κάτι που θα υπολογίσει ο ίδιος πιθανά. Δεν βλέπω πολιτικά το λόγο γιατί να τσέκανε νωρίτερα από την άνοιξη. Νομίζω ότι ακολουθείται μια τακτική λαχανιάσματος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή βγήκαν τα δύο νέα κόμματα, γίνεται μια μεγάλη ανακατάταξη στο χώρο της αντιπολίτευσης. Τη βλέπουμε. Θα δούμε. Γιατί στο δρόμο κόμματα θα μαραζώσουν, κόμματα θα βγουν έξω από τον, ακόμα και από το κυνήγι του 30%. Θα αλλάξουν σειρές, θα δημιουργηθούν θέματα. Εγώ νομίζω ότι η πορεία προς εκλογές θα είναι πορεία εναλλασσόμενων συναισθημάτων για αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Απλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, γιατί βλέπω και εσάς τους δημοσκόπους, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά έρχεται πρώτο ή τέλος πάντων ανάμεσα στα δύο πρώτα ζητήματα που μας απασχολούν το θέμα της ακρίβειας.
2: Ναι, ναι.
1: Τα εισοδήματά μας, η στήριξη της οικογένειας κτλ. Και είναι αυτό το θέμα που καίει όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως τώρα κομματικού χρωματισμού, σε κάθε περίπτωση. Εδώ ακούμε δεξιά και αριστερά κάποιες προτάσεις, αλλά επί της ουσίας, δηλαδή να μπει κάποιος στην καρδιά του ζητήματος και να πει: παιδιά, έτσι θα λύσουμε το θέμα, δεν έχουμε ακούσει.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Και γι' αυτό στις έρευνες ουσιαστικά βλέπουμε σταδιακά όλο και μια μεγαλύτερη συνύπαρξη δύο πραγμάτων. Δηλαδή είναι η ακρίβεια που είναι μπροστά, αλλά ανεβαίνει το θέμα ύψος εισοδημάτων. Περίπου δηλαδή νομίζω ότι η κοινή γνώμη λέει έχει φτάσει κάποια όρια αυτή η προσπάθεια. Είτε δεν μπόρεσαν, είτε δεν μπορούν, είτε δεν μπορεί και κανένας άλλος από την κυβέρνηση.
1: Λέμε ότι είναι ευρωπαϊκό θέμα. Εντάξει, okay, είναι ευρωπαϊκό.
2: Είτε το χρεώνουν ως αποτυχία, να το πω αλλιώς, είτε να το χρεώνουν στη συνείδησή τους ως ένα πρόβλημα που είναι πολύπλοκο, που δεν αντιμετωπίζεται. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Της συλλογιστικής εν τη παλάμη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μπορεί να μειωθεί λίγο μόνο η ακρίβεια. Μάλιστα χρειάζονται εισοδήματα τα οποία να μου επιτρέπουν εμένα να ανταποκρίνομαι. Αυτά συνυπάρχουν πια, έχουν ξεπεταχθεί ποσοστία πάνω τα εισοδήματα και αυτό θα κρίνει. Εδώ, προσέξτε, υπάρχει μια που δεν πρέπει να την υποτιμάει κανένα κόμμα, μια συλλογική εμπειρία. Έχουμε περάσει μια περιπέτεια σαν χώρα. Αυτή δεν έγινε πριν 30 χρόνια, ενώ την περίοδο των μνημονίων. Εκεί υπάρχει μια λαϊκή σοφία, στο πούμε έτσι, υπάρχει μια κρίση και είναι πιο αυστηρή προς το πολιτικό σύστημα και προς κάθε κόμμα. Και στις υποσχέσεις και στις πράξεις και σε όλα αυτά δηλαδή. Δεν θα πιστεί ο άλλος με γενικές διακηρύξεις, θα κόψω αυτό, θα μειώσω εκείνο, εκεί θα είναι τσάμπα, πώς να το καταλαβαίνω τι λέω.
0: Ναι. Παροχολογία.
2: Νομίζω ότι επί της ουσίας μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης είναι πιο δύσκολη, πιο δύσπιστη, πιο από τα λόγια, ας πούμε.
0: Κατανοητό. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, να το δούμε λίγο.
2: Βέβαια. Κοίταξε, εδώ από
1: να δούμε, συγγνώμη, για την αντιπολίτευση, να δούμε το παράλογο, γιατί είναι λίγο παραλογισμός αυτό, να εμφανίζονται κόμματα που είναι κάτω από το πρώτο κόμμα που κυβερνάει και να λένε ότι εγώ θα κερδίσω έστω και με μια ψήφο τις εκλογές και θα έχω και αυτοδυναμία.
0: Τουλάχιστον τρία κόμματα, όχι
1: τέσσερα.
2: Αυτή η παρατήρηση είναι κυρία και ξέρετε είναι πρωτότυπη τουλάχιστον για τις εκλογές με τα πολίτες. Δηλαδή πάντα υπήρχαν δύο κόμματα. Το ένα μπορεί να ήταν και αρκετά πιο ισχυρό ή και τα δύο να ήταν πάνω κάτω ισοδύναμα, τα οποία λέγανε μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Τώρα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που είναι στο ποσοστό που 29-30 και λέει διεκδικώ την αυτοδυναμία. Okay. Από εκεί και πέρα είχαμε τον Πασόκ, που λέει θα διεκδικώ την πρώτη ψήφο με μία ψήφο. Στις τελευταίες μετρήσεις πέρασε στη τρίτη θέση με πολύ κοντά το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Δηλαδή είχε χάσει τρεις μονάδες. Είναι ένα σύνθημα που δεν ξέρω αν γίνεται πια πιστευτό. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα που λέει πήρα 15-15,5% στις πρώτες εκλογές. Να πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Έχουμε το κόμμα της κυρίας Καρισιανού που λέει υπάρχει διέξοδος, αυτοδύναμη.
1: Αυτοδύναμη, ναι. Κανονικά το λέει.
2: Ελπίδα Μαρία Καρισιανού. Και νομίζω και ο κύριος Βελόπουλος έχει πει ο στόχος μας είναι να βγούμε πρώτο κόμμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
2: Αυτό δείχνει και, και κάποια όρια. Δηλαδή, σε ποιο. Επειδή τα κόμματα θέλουν να αποφύγουν, εκτός από αυτά που βάσιμα μπορούν να διεκδικήσουν την πρωτιά, που για να μην λέμε πολλά λόγια, η πρωτιά είναι λιγμένη. Τελειώσαμε, πώς το λένε.
0: Έτσι φαίνεται τουλάχιστον με βάση τις δημοσκόπους.
2: Όχι, εδώ μας ξέρετε τώρα και όλους δημοσκόπους πόσο επιφυλακτικοί είμαστε και να το δούμε αυτό, να το σκεφτούμε τ' άλλο κτλ. Η πρωτιά έχει λήξει. Για τη Νέα Δημοκρατία συζητάμε τι ποσοστό θα πάρει αν πέσει από αυτό ή αν ανέβει να μπορεί να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Ή απ' την άλλη αν πέσει τα σενάρια που γράφονται ότι μήπως πέσει και κάτω από 25 και δεν πάρει μπόνους και δημιουργείται πια άλλη κατάσταση. Αυτό δεν συζητάμε για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι τα άλλα κόμματα δεν προτείνουν, δεν υπάρχει ακόμα εναλλακτική. Έχει δοθεί μια ελπίδα τώρα, έχει καλλιεργηθεί, επειδή ο χώρος ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 3, στο 4, στο 5, κατέρε τα τελευταία δύο χρόνια. Εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας με ένα 15-15,5 δημοσκοπής. Α, υπάρχει μια ελπίδα. Δεν έχει σταθεροποιηθεί όμως αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα ανέβει. Εγώ σας το λέω ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι υπάρχει μια δυναμική εκεί. Αλλά είναι μεγάλη απόσταση που πρέπει να καλύψει.
0: Ναι, δηλαδή. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να ανατραπεί δραματικά το πολιτικό σκηνικό ή πάνω κάτω έτσι όπως πηγαίνουμε τώρα θα φτάσουμε μέχρι τις εκλογές.
2: Έχουμε,
0: και να κλείσουμε με αυτό γιατί μας πήρε ο χρόνος.
2: Θα έχουμε σημαντικές αλλαγές. Καταρχάς θα πρέπει να δούμε το κόμμα Σαμαρά για να δούμε γιατί εκεί θα υπάρξει στιγμή που θα δούμε σε εισαγωγικά τα κατώτερα πιθανά ποστά της Νέας Δημοκρατίας. Όσο το μετράμε, η δικιά μου γνώμη είναι ότι κάτω από 26-27% δεν συμπιέζεται, αλλά να το δούμε. Γιατί οι δυναμικές στην πολιτική είναι ισχυρές. Από εκεί και πέρα είναι τι δύναμη μπορεί να δείξει ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του, εάν μπορεί να το ανεβάσει, να το πάει στο 16-17 π.χ. Και σε συνδυασμό και με τη δύναμη του Πασόκ. Το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε μια δύσκολη κατάσταση γιατί πλήττεται, δεν είναι, δηλαδή πιέζεται, αν το πω έτσι.
0: Ακριβώς.
2: πιο ευγενικά. Όλο αυτό θα το καθορίσει το σκηνικό.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, πολιτικός αναλυτής και διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Κύριε Γιάννη, όπως κατάλαβες, εσείς οι παλαιοπασόκοι δεν θα έχετε, τουλάχιστον στο πολύ πολύ άμεσο μέλλον, τώρα αυτές τις μέρες, τις επόμενες, κάποιες φοβερές ανατροπές στην καθημερινότητά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούπη.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ζούπη. Yeah. Καλημέρα. Καλοφάγωτα, Γιώργο.
0: Εδώ τι γράφει ο άνθρωπος αυτός εδώ, ο Αλέξανδρος, ο φίλος μας, τι γράφει συνέχεια. Καλημέρα, λέει, στις σειρές, τις καυτές, από τις καυτές σειρές σήμερα, παρατήστε όσο πιο γρήγορα γίνεται τον Επονίδη στον κομμουνισμό από την ψυχή σας.
1: Σου λέει ο άνθρωπος για να έχει ηρεμία, ρε παιδί μου, γι' αυτό σου λέει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλα ιδεολογία.
0: Για να έχω ηρεμία, εγώ θα προτιμούσα να πάω στην Times Square στη Νέα Υόρκη και να δω μια διαφήμιση για τα ελληνικά νησιά.
1: Εντάξει, ήταν πολύ ωραία στιγμή αυτή πραγματικά. Στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Νέας Υόρκης, σε αυτά τα τεράστια matrix που προβάλλουν διάφορες διαφημίσεις, να παίζουν συνέχεια εικόνες από τα πανέμορφα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Υπέροχες πραγματικά εικόνες και τεράστια διαφήμιση για τη χώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μια καλημέρα στον κύριο Χατζημάρκου, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκου, είναι ο Περιφερειάρχης του Νοτίου Αιγαίου, για να μας πει για αυτή την πολύ πολύ όμορφη, ξεχωριστή, γεμάτη ελληνικό χρώμα ιδέα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Πιταρά, καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Για πόσο καιρό θα παίζουν αυτές οι διαφημίσεις?
2: Είναι 4 εβδομάδες. Είναι 4 το εβδομάδες. Διάστημα, θέλαμε να καλύψουμε το διάστημα που διεξάγονται αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Και είναι από τις 10 Ιουλίου, συγγνώμη, από τις 13 Ιουλίου ξεκίνησε και θα φτάσει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Στο περίφημο The Cube, είναι στο γνωστό The Cube που είναι εκεί στην Times Square, είναι στη γωνία Broadway και 7ης Λεωφόρου. Στο στάδιο του New Jersey γίνονται 8 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και σε αυτούς έχει και 2 αγώνες που μας ενδιαφέρουν, οι αγορές που οι χώρες που παίζουν είναι η Αγγλία και η Γερμανία. Είναι, οπότε έχουμε Times Square, έχουμε Αγγλία, έχουμε Γερμανία, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και έτσι θα έχουμε τα νησιά μας 24ωρη βάση μέχρι και τον Ιούλιο στην Times Square, εκεί στα Matrix, όπως είπατε, που συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο.
1: Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι εκεί στο ίδιο σημείο μαζεύτηκε και μια μεγάλη παρέα Ελλήνων και άρχισε να χορεύει μπεντοζάλι. Εκεί στην Times Square γίνονται ωραία πράγματα.
2: Ναι. Εμείς χαιρόμαστε γιατί τώρα είναι παντού, φαίνεται, και οι Έλληνες και οι νησιώτες είναι παντού. Και παίρνουμε, μας στέλνουν τώρα μηνύματα εκεί, βγάζετε selfie, τη διαφήμιση πίσω, το όνομα των νησιών μας, το Aegean Island, στην διαφήμιση που παίζει.
1: Εντάξει, και για τους ομογενείς ήταν ωραία σκηνή αυτή.
2: Πολύ ωραία
1: εικόνα.
2: Πολύ ωραία είναι και νομίζω ότι είναι και χρήσιμη διαφήμιση. Προσπαθούμε με όσο μπορούμε έξυπνους τρόπους. Είτε είναι παλαιοφορία, τα κόκκινα λεωφορεία του Λονδίνου, είτε είναι το μετρό του στο Βερολίνο.
1: Ναι, εντάξει, όλα αυτά είναι χρήσιμα, κύριε Περιφερειάρχα, και αποτέλεσμα να φέρουν, βέβαια, έτσι να έρθει και ο κόσμος και να απολαύσει τις διακοπές του στα πολύ ωραία νησιά μας.
2: Δόξα τω Θεώ, φέρνουν.
1: Ωραία, υπέροχα.
2: Η φετινή σεζόν, παρόλα τα πολύ μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και στην ευρωπαϊκή οικονομία, και η πόλεμη αλλά και η ανασφάλεια αυτή που έχουν οι πολίτες, η αύξηση του κόστου ζωής που σε όλο τον κόσμο είναι πολύ μεγάλη και έχει πέσει η αγοραστική δύναμη του μέσου πολίτη πολύ, δείχνουν μεγάλη ανθεκτικότητα.
1: Λοιπόν, να πάνε όλα καλά και να έχει ανταπόκριση αυτή η καμπάνια στην καρδιά του.
0: Ευχαριστούμε.
1: Την καλημέρα μας στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κ. Χατζημάρκο. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά περίπου πριν τις 9. Πάμε να ετοιμαστούμε εμείς να γίνουμε τηλεοπτική. 10 παρά 20.
0: Τι να βάλεις σήμερα?
1: Θα δω κάτι εντυπωσιακό. Κάτι κυριακάτικο.
0: Λαμέ.
1: Λαμέ είναι εντυπωσιακό, ρε Γιώργο.
0: Για σένα, ρε Γιάννη, δεν θα λέει.
1: Για μένα είναι. Έτσι με έχεις.
0: Σκάει πάνω το φως της κάμερας, θα γυαλίζεις. Θα γυαλίζεις, ρε Γιάννη. Θα γυαλίζεις. Θα φωτοεκπέμπεις.
1: Ο άνθρωπος άρχισε με τη σαγιονάρα πάλι.
0: Ρε Γιάννη.
1: Τη διχαλωτή.
0: Εσύ με τα άλλα, πώς τα λένε αυτά. Τα τσόκαρα.
1: Άδειο άνθρωπο. Λοιπόν, να έχει κάνει πεντικιούρ, μανικιούρ.
0: Πεντικιούρ πάντα κάνω, φίλε μου. Κάνεις λάθος τεράστιο. Λοιπόν, άντε.
1: Μου σηκώνεις το φρύδι εμένα.
0: Σε κοιτάω υποτιμητικά.
1: Μου σηκώνεις το φρύδι, έλα. Και το έχεις φτιάξει κιόλας, βλέπω.
0: Χαιρέτα, βρε, να φύγουμε, βρε. Θα αργήσουμε, βρε. Δεν θα κάνουμε
1: φρύδι μου ήρθε σήμερα. Λοιπόν, πάμε 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky, τηλεοπτική Δεκατιανή. Καλά να είμαστε. Το άλλο Σαββατοκύριακο παρέτσα πάλι, 7 με 9 το πρωί.
0: Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να αφήσετε πίσω σας αυτούς που κάθονται μέσα στο σπίτι και δεν πάνε πουθενά, να βγείτε βόλτες και θα τα πούμε σε πολύ λίγη ώρα στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Φιλάκια.

0: την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιαφθορών. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
13: Κόσμος 96,5.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
16: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
15: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
14: Ένα χαμόγελο.
18: Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο και Φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο και Φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
19: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
20: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
19: Electroteam Μαρκέτος.
20: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
20: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
19: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
20: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
19: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
20: και κινητό 6977-421078.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
20: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
19: Κινηθείτε.
20: Προς το συμφέρον σας.
19: Προς το συμφέρον σας.
21: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
22: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
21: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
22: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
21: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
23: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Η υπηρεσία της χώρας. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα της γιορτής της μουσικής και τους εορτασμούς που γίνονται στη Γαλλία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε όλα τα διαμερίσματα που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου και στον αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, η Ιαπωνία επικράτησε 4-0 της Τινησίας. Στο χθεσινό πρόγραμμα των αγώνων της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρ-Κουρασάο 0-0.
25: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
26: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
24: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
27: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
28: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
27: Σίγουρα?
28: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
27: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
28: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
27: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
29: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
28: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
24: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
26: Χορηγός ΔΕΗ. γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας κυριακάτικη ραδιοφωνική συνάντηση στην παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα. Το κεφάλαιο που εξετάζουμε είναι η αγροτική οικονομία ενός αγροτικού κράτους, όπως ήταν η Ελλάδα όταν πρωτοσυγκροτήθηκε, φίλες και φίλοι, με το τέλος της Επαναστάσεως, μετά το τέλος του πολέμου της Ανεξαρτησίας. Μαζί μας ο καθηγητής Δημήτρης Παραγιωτόπουλος, ο οποίος διδάσκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, εκτός από τον προφορικό λόγο, παραθέτουμε και το βιβλίο του από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι μια έκδοση 3 ετών πρόσφατη, με τον τίτλο «Οι αγρότες στην ελληνική ιστορία, από την Επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση». Μην νομίζετε ότι είναι γραμμένο μόνο για τους φοιτητές. Είναι μεν μια εργασία πανεπιστημιακή, ερευνητική, επιστημονική, αλλά απευθύνεται σε όλους τους αναγνώστες, διαβάζεται εύκολα, κατανοητά, όσες και όσοι ενδιαφέρονται, να μπορούμε να έχουμε, αν το διαβάσουμε, μια εικόνα για το πώς ήταν η πατρίδα μας όταν ξεκίνησε τη διαδρομή του το κράτος μας. Καλημέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, γίνεται η Επανάσταση, καταλήγει όπως καταλήγει, συστήνεται το κράτος με την παρέμβαση των τριών μεγάλων δυνάμεων, και αρχές Ιανουαρίου του 1828 έρχεται να λάβει ο Καποδίστριας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος τι κάνει τότε? Βρίσκει μια χώρα ρημαγμένη, κατεστραμμένη, οι άνθρωποι είναι πάμφτωχοι, ζουν μες στις σπηλιές, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε δείξει κιόλας. Λοιπόν, τι προσπαθεί να συγκροτήσει ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας?
1: Ο Καποδίστριας, όπως ξέρουμε, ήταν ένας άνθρωπος πολύ πραγματιστής, και φάνηκε και στην πορεία. Θα περίμενε κανένας από την κοινωνική και την πνευματική του, ας το πούμε, συγκρότηση να είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά ήταν πάρα πολύ ρεαλιστής, και αυτό φάνηκε και στον τρόπο που προσπάθησε τουλάχιστον να διαχειριστεί αυτό που λέμε την οικονομία και την παραγωγή του τόπου. Για παράδειγμα, το βασικό του πράγμα που κάνει είναι προσπαθεί να δώσει μια λύση σε αυτές τις φωνές που ακουγόταν, ξέρω εγώ, για διανομή της γης, πώς θα μπορούσε να γίνει. Δεν κατάφερε βέβαια να το πάει πιο πέρα. Αυτό που σίγουρα κατάφερε, το ξέρουμε ότι έκανε πολλά και για τα ορφανοτροφία και τα σχολεία, ας πούμε, τα αλληλοδιδακτικά κτλ. Επίσης, πολλοί τον πιέζαν να κάνει πανεπιστήμιο, για παράδειγμα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν και μορφωμένος και πολύ για την εποχή κοσμογυρισμένος. Εκεί επίσης φάνηκε πόσο ρεαλιστής ήταν, γιατί το μόνο πράγμα που έφτιαξε και προσπάθησε να το στήσει για να μπορέσει να βοηθήσει την παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα, τη γεωργία, ήταν η σχολή της Στήρινθας.
0: Είχε σπουδαστές ο
1: Ακριβώς, ναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο, αν θέλετε, το σχολιάζουμε.
0: Όχι, να το σχολιάσετε τώρα, ορίστε.
1: Αλλά
0: μην τα αφήνετε στην πορεία, να τα σχολιάζουμε τώρα.
1: Ήταν μια σχολή που ενδεχομένως ήρθε και από διάφορους ανθρώπους φωτισμένους που είχε. Ξέρουμε ότι είχε γεωπόνους συμβουλευτή εξ αρχής, είχε μετακαλέσει, αλλά την ξεκινάει το 1829. Εδώ δηλαδή αμέσως αφού το έρχεται, μετακαλώντας μάλιστα τον πρώτο επιστήμονα γεωπόνου που υπήρχε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Τον Γρηγόριο Παλαιολόγο, ήταν μια πολύ σημαντική μορφή, αν και αμφιλεγόμενη. Ο Παλαιολόγος προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτών που ήξερε και αυτών που γινόταν στην Ευρώπη. Τώρα, πού προσέκρωε όλο αυτό το πράγμα? Στην απροθυμία των παιδιών και κυρίως των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε μια σχολή που πιστεύαν αυτοί ότι δεν είχε να τους προσκομίσει τίποτα πέρα από αυτά που ενδεχομένως θα μπορούσαν και οι ίδιοι να τους μάθουν από την πείρα, μεταφέροντάς τους δηλαδή την πείρα. Το βασικό, αν θέλετε, είναι αυτό το οποίο πολύ νωρίς θα το καταλάβουν οι επόμενοι και θα στήσουν το πανεπιστήμιο. Δεν υπήρχε διέξοδος κάπου για κάποια δουλειά στο δημόσιο ή κάτι που να φέρνει σε μια άλλη κοινωνική, ας το πούμε έτσι, θέση τα παιδιά των γεωργών. Οπότε θεωρούσαν ότι ενδεχομένως μπορεί να ήταν και άδικος χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι όλο το 19ο αιώνα, ενώ αρχίζουν και πυκνώνουν, ας το πούμε κάπως, οι τάξεις και των γεωπόνων, των επιστημόνων κτλ., κυρίως δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι είχαν σπουδάσει, είχαν μετεκπαιδευτεί, είχαν βγει δηλαδή το Πανεπιστήμιο Αθηνών και είχαν μετεκπαιδευτεί σε σχολές γεωπονικές που υπήρχαν στην Ευρώπη το 19ο αιώνα και σπουδές αρκετά σημαντικές. Παρόλο που προσπαθούν, παρόλο που οι γεωπόνοι λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει, η γεωργική εκπαίδευση σχεδόν δεν υφίσταται το 19ο αιώνα. Έχουμε κυρίως τη σχολή της Στήρινθας που μία ανοίγει, μία μία κλίνη και κάποια άλλα πολύ μικρά σχολεία, τα Τριανταφυλλίδια, τα οποία και άλλες σχολές της Βιτίνας ή δεν ξέρω τι πρακτικές, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι προσπαθούν να τονώσουν λίγο αυτή την, λίγο πολύ την πιο συστηματική, όχι επιστημονική, την πιο συστηματική, λίγο πολύ παραγωγή. Αλλά ήταν τόσα τα ζητήματα τα οποία θα τα αναπτύξουμε αν μας δοθεί η ευκαιρία και στον 20ο αιώνα. Ήταν τόσα πολλά τα ζητήματα που ήταν το λιγότερο ενδεχομένως, το λιγότερο που θα μπορούσε να λυθεί ήταν την πιο επιστημονική αντιμετώπιση των ζητημάτων της παραγωγής. Ήταν πολύ πιο κέραια ζητήματα. Ναι. Τι θα γινόταν με τη γη, το σύστημα αυτό που είπατε, τις τοκογλυφίες που αναφέρετε και χίλια δυο τα οποία.
2: Αυτά που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, θα προσπαθήσουμε να τα συμπυκνώσουμε όλα. Τώρα, ποιες περιοχές της Ελλάδος καλλιεργούνται? Δηλαδή, όταν λέμε Ελλάδα, τότε στη γραμμή Παγασιτικού Αμβρακικού, κατά κύριο λόγο έχουμε την Πελοπόννησο και την Στερεά.
1: Αυτό είναι αυτό που λέει και ο Βασίλης ο Παναγιωτόπουλος και ο Μπροντέλ, είναι ότι έχουμε αυτή τη μετακίνηση στα παιδινά πια μετά την Επανάσταση. Ήταν πιο εύκολο να καλλιεργηθούν. Βέβαια, τα παιδινά, όπως ξέρουμε, έχουν τα γνωστά προβλήματα. Όσο κατεβαίνουν από τα βουνά, υπάρχει ελαιονοσίες, υπάρχουν οι ασθένειες κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν περισσότερο ευνοϊκές οι συνθήκες για να καλλιεργήσουν περισσότερο συστηματικά, ας το πούμε, παρά τα ορεινά ή μη ορεινά και παιδινά. Έτσι να το πούμε. Και φυσικά τα προϊόντα είναι αυτά που λέμε η τριλογία, η κλασική, που έρχεται από το παρελθόν, που είναι το κρασί, το λάδι και το σιτάρι, τα βασικά προϊόντα. Από αυτά προφανώς το λάδι και το κρασί ήταν εξαγώγημα, το σιτάρι ήταν πάντοτε, ακριβώς επειδή ήταν η καλλιέργεια εκτατική, δεν ήταν συστηματική και δεν υπήρχαν εισρωές κτλ. Ήμασταν πάντοτε ελλειμματικοί. Δηλαδή έσπεραν το σπόρο και ό,τι έβγαινε. Ναι. Εξαρτώνταν πολύ από τις συνθήκες.
2: Λάδι βγάζανε ή απλώς ήταν τα λιόδεντρα, αλλά δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τα λιόδεντρα για να βγάλουν λάδι.
1: Μα υπήρχε, το ίδιο
2: όχι, θέλω να πω, υπήρχε παραγωγή λαδιού.
1: Φυσικά υπήρχε. Και μάλιστα υπήρχε και ήδη από το 19ο αιώνα εξαγωγή λαδιού. Εκεί βέβαια αρχίζουν σιγά σιγά και προστίθονται και κάποιες καλλιέργειες οι οποίες έρχονταν από το παρελθόν αλλά γίνονταν περισσότερο συστηματικές κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Εντάξει, με αποκορύφωμα βέβαια την περίφημη σταφίδα που είναι το κατεξοχήν προϊόν που δίνει μια εντελώς άλλη όθηση στην ελληνική παραγωγή το 19ο αιώνα. Περίπου είναι σε αυτή τη σειρά που λέμε σταφίδα, καπνός, βαμβάκι, είναι αυτά τα προϊόντα, τα
2: εθνικά προϊόντα. Αυτά είναι πια εθνικά προϊόντα.
1: Ναι. Τα οποία λίγο πολύ δείχνουν την πορεία, αν θέλετε, της γεωργίας από το 19ο στον 20ο αιώνα. Πώς αρχίζει και αναπτύσσεται, πώς εξειδικεύεται, πώς, εν πάση περιπτώσει, αλλάζει λίγο πολύ ο χαρακτήρας αυτός που λέμε ο παραδοσιακός. Γιατί όλες οι άλλες οι καλλιέργειες, αν εξαιρέσει κανένα στο αμπέλι, που γινόταν κάποια λίγο πιο συστηματική καλλιέργεια, ανάλογα βέβαια και την περιοχή και το εξαγωγικό προσανατολισμό, όλες οι υπόλοιπες γίνονταν σχεδόν από μόνες τους, ό,τι έβγαζε η φύση. Αν έβρεχε, είχαμε λάδι. Αν δεν έβρεχε, δεν είχε τόσο. Το ίδιο γινόταν και με το σιτάρι και πάει λέγοντας.
2: Ο Καποδίστριας αντιμετώπισε με τους ισχυρούς εκείνης εποχής, πέρα από τα θέματα οργάνωσης του κράτους, γιατί αυτό το οποίο μας διδάσκει η προσπάθειά του είναι ότι επιχείρησε να συγκροτήσει ένα κράτος δυτικού τύπου με κανόνες, με εφαρμογή νόμων κτλ. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι οι ισχυροί εκείνης εποχής, οι έχοντες το υψηλό συμφέρον, είχαν μια αίσθηση ότι θα ήθελαν να μείνουν με τα προνεωτερικά πράγματα, δηλαδή με τις εξουσίες που είχαν στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί υπήρχαν κάποιες εξουσίες, δηλαδή από την φοροείσπραξη μέχρι και την γεωκτημοσύνη ή τα τσελιγκάτα. Θέλω να πω ότι είχαν μια διαμορφωμένη αντίληψη που φαίνεται ότι θα δυσκολεύονταν να παραχωρήσουν τις όποιες εξουσίες παρήγοντο μέσα από την θέση τους στην οικονομική.
1: Δεν ήταν όμως και επόμενο αυτό. Δεν ήταν
2: και επόμενο, όλα είναι επόμενο, εννοείται.
1: Δηλαδή, ήταν αναμενόμενο μάλλον αυτό, θα έλεγα. Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό, οι άνθρωποι που είχαν συνηθίσει επί αιώνες και να αναφέρονται στο χωριό, στη συγγένεια, στη φατρία και πάει λέγοντας, ήταν πολύ δύσκολο να αλλάξουν και να καταλάβουν ότι εδώ το εθνικό κράτος παίζει ένα άλλο ρόλο, περισσότερο ενοποιητικό, περισσότερο και. Αυτά όλα θα έπρεπε ενδεχομένως και ο Καποδίστριας ίσως να τα περιμένει και να μην ήταν. Θα μπορούσε ενδεχομένως να τα αντιμετωπίσει και διαφορετικά. Ήταν αναμενόμενα σε αυτή τη φάση, πιστεύω. Ενδεχομένως αυτό που θα έπρεπε να καταλογιστεί περισσότερο σε αυτές τις παλιές, όπως λέμε, ξέρω, αρχηγικές ομάδες, φατρίες κτλ., είναι ότι θέλαν να νέμονται το κράτος για τον εαυτό τους, το κράτος όμως έτσι όπως το είχαν αυτοί ορίσει στην προηγούμενη κατάσταση. Αυτό λίγο πολύ θα φανεί προς τα που πάει, όχι τόσο με τον Καποδίστρια που θεωρούσαν ότι ήταν ένας δικός τους και μπορούσαν ενδεχομένως να τον κάνουν και ό,τι θέλουν, όσο κυρίως όταν ήρθαν οι Βαβαροί. Εκεί τα πράγματα σκληρύναν, καταλάβαν ακριβώς και μας πήραν αρκετά χρόνια για να αντιδράσουν συστηματικά και έπρεπε σίγουρα να οργανωθούν διαφορετικά. Η Βαβαρική διακυβέρνηση και αντιβασιλιακή ο Όθωνας ήταν μια κανονική, κατά την άψη μου, αλλαγή παραδείγματος, όπως λέμε.
2: Τώρα, βέβαια, το άδικο είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος. Μιλάμε για τον Καποδίστρια και τη δολοφονία του. Και περνάμε λοιπόν στην περίοδο της Βαβαρικής πρώτα απ' όλα αντιβασιλείας, γιατί ο Όθωνας είναι ακόμη προς την ενηλικίωσή του. Εκεί τι διαφοροποίηση υπάρχει από τον Άρμασμπεργκ?
1: Εντάξει, υπάρχει το γεγονός ότι προσπαθεί.
2: Τον αντιβασιλέα, σας τον αναφέρομαι.
1: Ναι. Πολύ χοντρικά έρχονται, θα λέγαμε έτσι, με μια δυναμική.
2: Με φόρα.
1: Προσπαθούν να φέρουν καινούργια πράγματα, τα οποία ενδεχομένως και όταν έρχεται ο Όθωνας προσπαθεί να τα λιάνει λίγο, γιατί καταλαβαίνει ότι εδώ δεν θα μπορούσε εύκολα να κυβερνήσει αν δεν πήγαινε και κάπως με τα νερά. Κάτι, ας πούμε, που ενδεχομένως δεν κατάφερε πολύ ή σε μεγάλο βαθμό με τις αρχικές τουλάχιστον ομάδες ο Καποδίστριας. Προφανώς η αντιβασιλεία, αλλά και ο Όθωνας είναι μια άλλη μορφή διακυβέρνηση, προσπαθεί να βάλει νόμους, κανόνες, να ορίσει τα σχετικά και τη διανομή της γης. Εκεί τότε ψηφίζεται για πρώτη φορά ένας νόμος, αυτός που λέμε περί πρικοδοτήσεως, ο οποίος ήταν πολύ, θα έλεγα, ευνοϊκός και για τους Έλληνες, για να μπορέσουν, να, εδώ που είπατε για το κτηματολόγιο. Στην ουσία, όταν έρχονται οι Βαβαροί, ήδη αντιβασιλείς, βλέπουν ένα χάος και λέει: τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά? Εδώ θα πρέπει καταρχάς να ορίσουμε ποιος έχει τι. Ποιο είναι το κράτος, τι θα γίνει με τη γη, περίπου όπως το κάναμε εμείς εκεί. Δηλαδή, να γίνει ένα κτηματολόγιο.
2: Αυτό πώς δεν γίνεται... ακούστηκε από ό,τι φαντάζομαι, έτσι, υποθετικά.
1: Πέρασε ο νόμος, είχε πάρα πολλούς ευνοϊκούς όρους που το λέμε μέσα, δηλαδή τους έδινε μια προκαταβολή να αγοράσουν τη γη, τους έδινε μεγάλη δυνατότητα αποπληρωμής.
2: Για να εξηγήσουμε όσα ελέγχθησαν την προηγούμενη Κυριακή.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί δεν πήγαν να την αγοράσουν οι συμπατριώτες, αφού επρικοδοτούν το, δηλαδή δινόταν χρήματα στο χέρι να πάνε αγοράσουν, γιατί δεν πήγαν?
1: Ακριβώς. Γιατί καταρχάς λέμε, ας το πούμε, μια δικαιολογία που λέμε εμείς εκ των υστέρων και δεν είναι, ότι η γη είχε βγει σε πληστηριασμό. Δηλαδή, όποιος έδινε τη μεγαλύτερη τιμή, κάτι το οποίο δεν έγινε επικούν δούρο μετά, μπορούσε να αγοράσει την καλύτερη γη κτλ. Αλλά στην ουσία η γη ήταν εκεί. Υπήρχε. Οι αγρότες δεν ήταν εξοικειωμένοι ούτε με τους θεσμούς τους κράτους, ούτε μπορούσαν εύκολα να μπουν σε μια διαδικασία να πάρουν, ας πούμε, ένα δάνειο και μετά να το αποπληρώνουν και πάει λέγοντας. Και

0: τίτλους σε αυτή τη ζώνη, τουλάχιστον που είχε επεκταθεί βέβαια, που ήταν σχεδόν η μισή Πελοπόννησος, αυτοί οι άνθρωποι, για να μπορούν ενδεχομένως να δανείζονται, να κάνουν πράξεις οι οποίες ήταν περισσότερο, αν θέλετε, πλέον προσανατολισμένες σε αυτό που λέμε της εγχρήματης, η εκχρηματισμένης οικονομίας πια, που διαμορφώνεται σε αυτή τη ζώνη προς το τέλος του 19ου αιώνα.
1: Αλλά όταν αρχές του 20ου αιώνα θα αρχίσουν να έρχονται οι πρόσφυγες, οι εκδιωχθέντες από τη Μικρά Ασία, εκεί το ντόπιο στοιχείο θα ενοχληθεί, διότι θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι που πρέπει να μοιραστούν τη γη για να ενταχθούν και άλλοι μες στην κοινωνία.
0: Δεν θα τη μοιράζονταν ακριβώς, αλλά αντιλαμβάνονταν εκεί, ίσως θα τα πούμε και τότε, αντιλαμβάνονταν ένα πράγμα με ένα πιο στενό τρόπο. Αυτό γινόταν σχεδόν πάντα. Δηλαδή δεν ήταν τόσο αντίπαλοι τους, όσο αντιλαμβάνονταν ενδεχομένως αυτό που αντιλαμβάνονταν και ο Βλάχος στην καθημερινή, ότι θα φτωχύνουν με έναν τρόπο.
1: Όλο... τον Γεώργιο Βλάχο, τον εκδότησε με τα καθημερινή.
0: Ναι, σωστά. Έλεγε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να μείνει, ας πούμε, φτωχή πλην έντιμος. Ο πλούτος ήταν συγκεκριμένος στη χώρα. Κάθε φορά που γινόταν μια μεγάλη αλλαγή, λειτουργούσαν αυτά τα ανακλαστικά, ξέρετε. Αλλά αυτά μπορούμε να τα πούμε εκεί μεγαλύτερη, αν θέλετε έτσι. Όταν αισθάνονται και όπου αισθάνονται οι αγρότες ότι αυτό το πράγμα τους συμφέρει και δεν έχει κάποιο αντίτιμο το οποίο για αυτούς είναι άχρηστο, όπως γινόταν το νομπρικοδοτήσεως και τα λοιπά, αλλά έχουν ένα όφελος, εκεί θα το καταβάλουν. Ενώ όταν δεν πιέζονται, και δεν πιέζονταν από ένα κράτος, ούτε μηχανισμοί υπήρχαν ούτε τίποτα, ο Κουμουνδούρος στην ουσία, αφού φεύγει ο Όθωνας και τα λοιπά, προσπαθεί να στήσει ένα κράτος.
1: Είναι η πρώτη μεταρρύθμιση,
0: ναι,
1: ουσιαστική, λέτε,
0: η πρώτη,
1: κύριε,
0: πρώτη μεταρρύθμιση είναι ούτως ή άλλως του Κουμουνδούρου, η οποία ήταν φιλοαγροτική, και η δεύτερη ήταν του Τρικούπη, η οποία είχε άλλα χαρακτηριστικά.
1: Εν συντομία, τι κάνει ο Κουμουνδούρος?
0: Ο Κουμουνδούρος στην ουσία κάνει περίπου το ίδιο πράγμα, αντιγράφει με το Όθωνα των νόμων προϋκοδοτήσεως, απλά έχει λίγο καλύτερους, λίγο πιο ευνοϊκούς όρους. Το βασικό είναι όμως ότι καθορίζεται η τιμή της γης από μια ομάδα εκεί τοπικών και τα λοιπά, και δεν βγαίνει στον πληστηριασμό.
1: Και δίνεται σε ακόμη χαμηλότερη τιμή, βέβαια.
0: Ναι, το κύριο όμως
1: λόγω εντοπιότητας.
0: Ακριβώς. Το κύριο όμως στοιχείο τότε είναι ότι είχε αρχίσει να διαμορφώνεται λίγο μια περισσότερο συστηματική και εξειδικευμένη αγροτική οικονομία. Είπαμε το παράδειγμα της σταφίδας, είχε αρχίσει να μπαίνει ο καπνός και άλλα προϊόντα κτλ. Και άρα οι αγρότες θέλαν να έχουν τίτλους ιδιοκτησίας για να μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να συναλλάσσουν με το κράτος, το οποίο άρχισε, και φυσικά να μπορούν να ξεφύγουν από αυτό που λέμε το σύστημα της τοκογλυφίας, το οποίο όμως, αν θέλετε, το αναλύουμε λίγο.
1: Εδώ,
0: δεν ήταν τοκογλυφία,
1: ήταν
0: ένα σύστημα, αυτό που λέμε αλυσιδωτού δανεισμού. Τι γινόταν? Το 1841 γίνεται Εθνική Τράπεζα. Θα το πούμε λίγο απλοποιημένα για να μπορέσουν οι ακροατές μας να το καταλάβουν, να το κατανοήσουν. Η Εθνική Τράπεζα, όπως γίνεται με όλες τις τράπεζες, προφανώς έπρεπε να έχει κάποιες εγγυήσεις. Όταν κάποιος δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας, δεν έχει τίποτα στην κατοχή του, δεν υπήρχαν εγγυήσεις για τους αγρότες. Αυτές τις εγγυήσεις ποιος τις είχε? Τις είχε ο τοπικός μεσάζων. Ο τοπικός μικρέμπορος, ο τοπικός μεσολαβητής, ο τοπικός μπακάλης, κάποιος ο οποίος έχει δύο βασικά στοιχεία. Γνωρίζει και τη δυναμική της εποχής και τους ανθρώπους. Και τη δυναμικότητα, δηλαδή τι μπορεί να παράξει και πώς μπορεί να το παράξει, και γνώριζε και αποκλειστικά τους ανθρώπους, γιατί ήταν λίγο πολύ πελάτης του. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα δίπολο, ένα διπλό δίκτυο. Το ένα είναι αυτό το δίκτυο, το οποίο το μεσολαβητικό όσον αφορά τα χρήματα, δηλαδή δανείζονταν από την τράπεζα και με τη σειρά του δάνειζε τους παραγωγούς. Αυτό που λέμε με τοκογλυφικούς όρους στην ουσία δεν ήταν τόσο η τοκογλυφία, όσο τι, βάζοντας χέρι στην παραγωγή τους. Προαγοράζοντας, ή αν θέλετε βάζοντας χέρι σε αυτό που ήταν το παραγόμενο προϊόν. Μες. Άρα διαμόρφωνε στην ουσία την τιμή στη βάση, και με τη σειρά του αυτός πώς επωφελούνταν. Γι' αυτό λέμε τοκογλυφία κτλ. Πώς επωφελούνταν? Μάζευε από όλους την παραγωγή που θα τη δίναν αλλού, και με τη σειρά του απευθύνονταν στα μεγαλύτερα δίκτυα που αυτός λειτουργούσε σαν μισάζον και κέρδιζε. Δηλαδή αυτός ήταν ένας τοπικός, το έδινε στο Αίγιο, το έδινε σε ένα μεγαλύτερο έμπορο στην Πάτρα, αυτός το έδινε με τη σειρά του, και πάει λέγοντας, και έτσι όλοι.
1: Και όλοι πρόσθεταν ένα ποσοστό κέρδους.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτό το πράγμα, το οποίο ο πλέον ζημιωμένος ήταν ο Γεωργός. Γιατί ήταν επιπλέον ζημιωμένος ο Γεωργός? Γιατί ακριβώς μην ξεχνάμε ότι αυτή την εποχή που δημιουργείται όλο αυτό το δίκτυο έχει και αυτή που λέμε τη διπλή όψη. Ήταν και δεσμευμένος επίσης από αυτούς τους τοπικούς μικρέμπορους κτλ. Και όσον αφορά αυτή την ψήφο, πού θα πάει την ψήφο. Άρα αυτοί λειτουργούσαν ως διαμεσολαβητές και στο πολιτικό σύστημα.
1: Έτσι στείνεται το πελατειακό σύστημα που λέμε σήμερα. Αυτή είναι η βάση του. Αυτή είναι η εκκίνηση του.
0: Και έχει μάλλον αυτή τη διτή μορφή, απλοποιώντας έτσι πάντοτε, για να μπορέσουμε λίγο να κατανοήσουμε τις κοινωνίες αυτές.

0: που παρήγε και αυτός ο άνθρωπος, ο αγρότης, ο οποίος σύν το χρόνο αποκτούσε και ένα εισόδημα καλύτερο, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι υπήρχαν και οι περίοδοι με την καταστροφή, αλλά από τον πένιτα, τον εντελώς πένιτα αγωνιστή του 1830, προϊόντος του χρόνου, έχουμε μια βελτίωση.
1: Κυρίως όσο αρχίζουν και ανεβαίνουν αυτές οι εμπορευματικές καλλιέργειες που λέμε και εξειδίκευση στην παραγωγή. Γιατί ανεβαίνει. Ναι. Σιγά σιγά, σταθερά. Ναι. Χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχοι θεσμοί, βέβαια, του κράτους που θα τους δούμε στον 20ο αιώνα. Αλλά γίνεται μια τέτοια μετάβαση η οποία ταυτόχρονα τους βάζει στο σύστημα, στον καπιταλισμό.
0: Αυτοί οι άνθρωποι πουλούσαν όλη την παραγωγή ή πουλούσαν ό,τι περίσσευε από την ποσότητα που χρειάζονταν για τη διατροφή τους?
1: Αυτό γίνεται από αρχαιοτάτων χρόνων. Έτσι δημιουργήθηκε το εμπόριο. Δηλαδή, πάντοτε έπαιρνε το περίσσευμα.
0: Προσέξτε όμως
1: το περίσσευμα εδώ, ανάλογα την περιοχή και τη δυναμικότητά της όσο πλησιάζουν προς το τέλος του 19ου αιώνα, γίνεται συνειδητά. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Γίνεται συστηματικά. Γίνεται συνειδητά. Δηλαδή, τι κάνει? Και το παράδειγμα της σταφίδας ίσως είναι ακραίο. Όταν υπάρχει ζήτηση, αυτός ο αγρότης, ο μέσος αγρότης από τότε μέχρι τώρα, κάνει το ίδιο πράγμα. Αυξάνει την εργασία του, την οικογενειακή, από τα μέλη του, προσπαθώντας ακριβώς να πετύχει το μέγιστο δυνατό όφελος. Δηλαδή, ξυπνάει, πώς λέμε, το αγώγι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Προφανώς, όταν έχεις ένα προϊόν το οποίο είναι καπνός, είναι η σταφίδα, είναι ένα προϊόν το οποίο το βλέπουν ότι έχει ζήτηση και το βλέπει ότι παίρνει ζεστό χρήμα, θα ξυπνήσει και ο αγρότης. Δεν είναι, ποτέ δεν ήταν αυτό το καθυστερημένο υποκείμενο που καμιά φορά βγαίνει, ξέρω, από την ηθογραφία κυρίως.
0: Όχι, αυτό συζητήσουμε να λέμε ότι οι αγρότες είναι καθυστερημένο κομμάτι μιας κοινωνίας. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα κράτη.
1: Ποτέ δεν ήταν. Όταν του δίνεται το κίνητρο, πάντοτε αρχίζει και προσπαθεί περισσότερο, δουλεύει περισσότερο, κινητοποιεί τις δυνάμεις του για να μπορέσει να παράξει όσο γίνεται περισσότερο προϊόν, αφού βλέπει ότι ένα προϊόν του δίνει αυτά που ενδεχομένως τον φέρνουν πού? Σε αυτή την κατάσταση που είναι ο Έλληνας αγρότης ήδη από το 19ο αιώνα, που το είπατε πολύ καλά και το λέω. Δηλαδή σε μια κατάσταση όχι μικροαγροτική, δεν ξέρω, μικροαστική. Αυτή είναι η ταυτότητα που αρχίζει να διαμορφώνεται σιγά σιγά.
0: Ότι διαμορφώνεται.
1: Και νομίζω έχω ένα κεφάλαιο που το λέω
0: ακριβώς πολύ. Η μικροαστική ταυτότητα της Ελλάδος.
1: Ακριβώς. Ναι. Γιατί στην ουσία εκεί στηρίζεται το παν. Δηλαδή ο αγρότης.
0: Αυτό το δούμε το βλέπουμε ακόμη και στη δομή της οικονομίας μας σήμερα. Έχουμε 95% μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως 10 ατόμων. Και όχι πολλές μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Ο αγροτικός τομέας είναι από την αρχή σε αυτό το τέτοιο. Γιατί όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις στην ουσία καθιερώσαν αυτό το μικροοικογενειακό καθεστώς ιδιοκτησίας. Άρα καλλιέργειας και επιχειρηματικής, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι όμως και μια κρατική αντίληψη, μια πολιτική αντίληψη.
1: Μα καθοδηγείται από το κράτος, δηλαδή βρίσκουν τις δομές, υποχωρεί το κράτος. Στον 20ο αιώνα θα το πω ακόμα περισσότερο, γιατί είναι περισσότερο εμφανές όλο αυτό. Πολλές φορές υποχωρεί το κράτος και μη λαμβάνοντας υπόψη τους επιστήμονες, στην περίπτωσή μας τους γεωπόνους. Γιατί το 19ο αιώνα, είτε τον 20ο αιώνα, οι γεωπόνοι λέγαν ότι εμείς πηγαίνουμε και σπουδάζουμε για να μπορέσουμε να γίνουμε, ξέρω εγώ, επιστάτες ή να μπορέσουμε να εφαρμόζουμε αυτές τις επιστάσεις σε μεγάλη καλλιέργεια. Πώς θα το εφαρμόσουμε όταν το κράτος συστηματικά αγνοεί αυτό? Αλλά εκεί θα πρέπει να πούμε λίγο και το παράδειγμα των Τζιφλικιών και του Τρικούπη για να δούμε πόσο.
0: Αμέσως μετά το διάλειμμα, κύριε Παντόπουλε, ερχόμαστε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά.
3: Κόσμος 96,5.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
9: Στόχος μας η ποιότητα.
8: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
8: Σιδηρικά,
9: υδραυλικά.
8: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
8: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Τα διόδια στο θαλάσσιο πέρασμα στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια για κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε νωρίς το πρωί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού 2 στη Θεσσαλονίκη. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και στη Φθιώτιδα. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται και βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, έχουν τεθεί από σήμερα 35 διαμερίσματα στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Αύριο, σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Χορηγός ΔΕΗ.
13: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καθώς σας συναντώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας ιστορικής συνάντησης με θέμα πάντα τον 19ο αιώνα. Παράφραση το ιστορική συνάντηση, μην εκλειφθεί ότι είναι πραγματική, μεταφορικά το λέω. Φίλες και φίλοι, επειδή ακριβώς συζητούμε την ιστορία της αγροτικής οικονομίας ή την αγροτική ιστορία της Ελλάδος στην πρώτη φάση συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους. Καλεσμένος καθηγητής ο κ. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, διδάσκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ο κ. Παναγιωτόπουλος και παραλλήλως με την προφορική αφήγηση μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από το βιβλίο του με τον τίτλο «Οι αγρότες στην ελληνική ιστορία από την επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε.
14: Καλημέρα.
13: Είμαστε περίπου στο 1860 και όπως πληροφορούμε από το βιβλίο του κ. Παναγιωτόπουλου, τότε γίνεται η πρώτη απογραφή και διατίθενται για τους ερευνητές τα πρώτα ασφαλή στοιχεία. Λοιπόν, το 74,69% του πληθυσμού κατοικούσε σε οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους και μόλις το 11,43% του πληθυσμού σε κομοπόλεις άνω των 2 έως 5.000 κατοίκων. Μόνο τρεις πόλεις, η Αθήνα, η Ερμούπολη και η Πάτρα την εποχή εκείνη, το 1860, ξεπερνούσαν τους 10.000 κατοίκους και συγκέντρωναν το 7,71% του πληθυσμού. Το 1870 θα προσθεθεί στις πόλεις και ο Πειραιάς το ανερχόμενο βιομηχανικό κέντρο και λιμάνι του 19ου αιώνα, ενώ το 1879 η Τρίπολη, από το 1889 ο Πύργος και η Καλαμάτα λόγω σταφίδας και μόλις το 1907 η Χαλκίδα. Για να δούμε και πώς είναι η εξέλιξη των πόλεων. Όμως κάτι που δεν έχουμε πει ως τώρα κύριε Παναγιωτόπουλε είναι το εξής. Αστός πόλη και αστός δεν υπάρχει χωρίς αγρότη. Mm-hmm. Δηλαδή το συναντούμε αυτό και στην Ευρώπη, στον δυτικό χώρο κατά τον 15ο, 16ο αιώνα κτλ. Όταν δηλαδή έξω από τα τείχη της πόλης κατοικούν οι αγρότες οι οποίοι καλλιεργούν τη γη για να φάνε οι αστοί που είναι μέσα στο κάστρο. Mm-hmm. Οι αστεί, δηλαδή
14: ναι, κάτοικοι της πόλης.
13: Με μια έτσι, έννοια, ναι. Αυτή που είναι μέσα η περίκλειστη προστατευμένη από ναι. Το κάστρο. Άρα ο αγρότης είναι κεντρικό σημείο των κοινωνιών.
14: Βέβαια,
13: των κοινωνιών. Θέλω να πω ότι το ό,τι συγκροτεί εν πάση πτώση τα χρόνια εκείνα αυτή την οργάνωση ας πούμε, των ανθρώπων.
14: Μα ο αγροτικός χώρος και στο δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι μέχρι πολύ αργά και οι περισσότερες χώρες ξερουμένης της Μεγάλης Βρετανίας, που πολύ νωρίς ας πούμε θυσιάζει τους αγρότες για τη βιομηχανία κτλ., ήταν σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε μέχρι τη δεκαετία του 50, οι περισσότερες χώρες είχαν σχεδόν πάνω από το 40% αγροτικό πληθυσμό ακόμα.
13: Που θα γίνουν οι προετάρι το εργατικό δυναμικό σε εκείνη την βιομηχανική επανάσταση.
14: Αρχίζει όπως και σε εμάς να επικρατεί αυτή η διαφοροποίηση στη διαστρωμάτωση, η οποία έρχεται σιγά σιγά. Αλλά το βασικό είναι να έχουμε υπόψη μας και στην Ελλάδα και αλλού ότι οι αγρότες προμηθεύουν και με προϊόντα αλλά και με ανθρώπους της πόλης και το κράτος. Από εκεί έρχονται όλοι. Και επίσης μην ξεχνάμε αυτή τη διαδικασία που γίνεται, την κοινωνική, όπου εκεί παίζει ρόλο το πελατειακό δίκτυο. Δηλαδή ο αγρότης, λέγαμε, δεν θέλει να πάει το παιδί του στην Τίριθα, γιατί να γίνει καλύτερος αγρότης από αυτόν. Υπάρχει μια στρατηγική από πίσω σε όλες τις οικογένειες, η οποία διατηρείται, το βλέπετε, προχτές μίλαγαμε, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τι, η οικογένεια προσπαθεί τουλάχιστον ένα μέλος να φύγει
13: να το σπουδάσει.
14: Να
13: φύγει από το χωράφι.
14: Από τη στιγμή που αγκιστρωθεί στο κράτος, αυτόματα δημιουργεί, δηλαδή ως δημόσιος υπάλληλος οποιασδήποτε κατηγορίας, δημιουργεί μία συνθήκη ας πούμε για να ακολουθήσουν και οι άλλοι.
13: Ναι, ώστε να ξεκινήσει το ασανσέρ, δηλαδή να μπουν στο ασανσέρ της ανέλυξης.
14: Και αυτό αν θέλετε είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν καταφέραμε ποτέ να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή αυτό συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με τη διαχρονική απαξίωση του αγροτικού επαγγέλματος. Αλλά αυτό είναι μια επίσης άλλη
13: αυτό συνέβη και μετά τον
14: αλλά
13: πόλεμο,
14: δεν σημαίνει ότι
13: τον
14: είναι
13: δεύτερο παγκόσμιο και τον εμφύλιο. Δηλαδή
14: προφανώς,
13: τότε ναι. Που το πρώτο δυναμικό, το ακριβώς. Επιστημονικό δυναμικό της χώρας βγήκε από φτωχές οικογένειες ρημαγμένες από τον πόλεμο.
14: Ακριβώς. Αλλά για να μην είμαστε έτσι και πολύ απόλυτοι σε αυτά, αυτή ήταν και μια λίγο πολύ φυσιολογική συνθήκη. Έτσι, ήταν και κάτι φυσιολογικό. Οι κοινωνίες στις οποίες θέλαμε και εμείς να μετέχουμε, προφανώς μπορούσαν να κάνουν και όσο πέρναγε ο χρόνος, το βλέπαμε όλο και περισσότερο, με λιγότερους αγρότες. κυρίως αφότου επικρατεί και εκμηχάνηση. Δηλαδή δεν ήταν κάτι, γιατί πολλοί συνάδελφοι μου είπα και πολύ παλιότερα αναλυτές, το βλέπουν σαν το μεγαλύτερο κακό, στη φιλία και αυτά, οι αγρότες, η αγροτική ύπαιθρος που ρημάζει, προφανώς θα ρημάξει από τη στιγμή που δεν μπορεί να κρατήσει τον πληθυσμό της ή δεν μπορεί, δεν τον χρειάζεται. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Το ζητούμενο πάντοτε είναι να υπάρχει μια καλή ισορροπία μεταξύ των δύο. Δεν είναι ο εξαστισμός το ζήτημα, ούτε η αστιφιλία, ούτε η στροφή, ας το πούμε, στις πόλεις, γιατί εντάξει, αυτό είναι μια, ας το πούμε, συστηματική διέξοδος για να μπορέσει λίγο πολύ να φτάσει τις άλλες χώρες, να φτάσει αυτό που θέλουμε να είμαστε. Αν θέλαμε να ήμασταν, ξέρω, ένα κράτος προφανώς της Ασίας, θα ήταν εντελώς διαφορετικές οι δομές και διαφορετικά και τα προσδοκόμενα αυτά των πράξεών μας.
13: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μείνει στη μεταρρύθμιση Τρικούβη τώρα, κύριε Παγιατόπουλε. Έχουμε μιλήσει για την περίοδο του Καποδίστρια, του Όθωνα, είπατε για τον Κουμουνδούρο. Και τώρα πάμε στον Τρικούβη.
14: Εντάξει, ο Τρικούβης είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα, θα έλεγα. Πολλοί τον έχουν κατηγορήσει ότι δεν ήταν τόσο φιλοαγροτικός όσο ήταν οι προηγούμενοι. Προφανώς ο Τρικούβης, το ξέρουμε, ότι είχε διαφορετικά πράγματα στο μυαλό του.
13: Μήπως ήθελε να φέρει αυτό το δυτικό μοντέλο των μεγάλων γεωκτημόνων, ή όχι.
14: Μπορεί να το πίστεψε στη Θεσσαλία. Προφανώς όλο του το μοντέλο, ας πούμε αυτή η αιμονή σε αυτό που ήταν το σύμβολο της εποχής, το σιδηρόδρομο και όλα αυτά, δηλώνει ότι περισσότερο από κάθε άλλον ήταν λίγο πολύ προσδεμένο σε αυτό που ήταν λίγο πολύ η Ευρώπη τότε και μπορούσε ενδεχομένως κατά την άποψή του να προσεγγίσει αυτό το μοντέλο και η Ελλάδα. Και το επιχειρεί συστηματικά, βρίσκεται σε καλύτερη σίγουρα κατάσταση από τους προηγούμενους, γιατί μπορεί και δανείζεται η χώρα. Έχει μπει σε ένα ρυθμό. Εκεί φυσικά δημιουργούνται πολλά ζητήματα, τα οποία κατά έναν περίεργο τρόπο θα το δούμε και το Μεσοπόλεμο, ας πούμε, σε δύο μεγάλους πολιτικούς του σκάει, η οικονομία του σκάει, η χώρα στα χέρια. Όπως και στον Βενιζέλο του 32, έτσι και στο Τρικούπι έχει συνδεθεί με το δυστυχώς επτωχεύσαμε. Στον αγροτικό τομέα προσπαθεί αυτό που λέτε, δηλαδή ενδεχομένως βλέπει ότι ήταν μια ευκαιρία αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία, γιατί πίστευε ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως, παρόλο που αποκτήσαν συγκυριακά, που ήταν συγκυριακή καθαρά η απόκτηση της γης από αυτούς τους μεγάλους κεφαλαιούχους, ας πούμε, Έλληνες της Διασποράς, και όχι μόνο βέβαια, γιατί δεν ήταν μόνο αυτοί, ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι μια χρυσή ευκαιρία, όσο το Βολώνας, ας πούμε, της Ελλάδος, να πάρει μπροστά. Εδώ όμως δεν προσπάθησε ενδεχομένως συστηματικά λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά να λύσει το άλλο δίπολο ή και τα δύο. Αυτοί που πήγαν εκεί διαψεύσαν τις προσδοκίες του, γιατί ούτε μέναν εκεί οι περισσότεροι ούτε θέλαν να επενδύσουν. Και από την άλλη δεν προσπάθησε ενδεχομένως να λύσει και το άλλο το ζητούμενο που ήταν η θέση, η μοίρα των καλλιεργητών, κυρίως σε μια Ελλάδα που είχε, όπως είπαμε, συνηθίσει οι μεταρρυθμίσεις να ευνοούν ποιους, να ευνοούν τους φτωχούς, τους γεωργούς. Ήταν φιλοαγροτικές, ας πούμε. Και ξαφνικά βρίσκεται ένας πολιτικός ο οποίος προσπαθεί ενδεχομένως με το μυαλό του στην Ευρώπη κτλ. Να κάνει κάτι το οποίο ήταν πέρα από αυτά που είχαν μέχρι τότε συνηθίσει οι Έλληνες. Να δώσει μια άλλη μορφή στην αγροτική οικονομία. Αυτό προφανώς δεν πέτυχε και δεν πέτυχε για πολλούς και άλλους λόγους. Είχε μεσολαβήσει και το ζήτημα της σταφίδας. Σχεδόν μαζί παράλληλα δεν μπόρεσε και αυτό να διαχειριστεί και το κράτος και ο Τρικούπης, να πούμε την αλήθεια προσωπικά, δεν είχε δει ότι αυτή η έξαρση, ας πούμε, στην καλλιέργεια ότι κάποια στιγμή θα έφτανε, γιατί όλο αυτό στηρίχτηκε υποτίθεται
13: σε μια συγκυρία,
14: σε μια τεχνική ζήτηση που είχε δημιουργηθεί κάποια στιγμή.
13: Γιατί όταν έπεσε μια αρρώστια στη γαλλική σταφίδα,
14: ακριβώς,
13: και οπότε υπήρξε αυξημένη ακριβώς ζήτηση για την ελληνική σταφίδα.
14: Ακριβώς.
13: Και καλλιεργήθηκε σε όλη την επικράτεια η σταφίδα, ναι, όπου μπορούσε,
14: ακριβώς. Και αυτό είναι διπλό κακό έφερε. Αφενός αυξήθηκε υπέρμετρα η παραγωγή και ταυτόχρονα, ακριβώς επειδή καλλιεργήθηκε σε μια ζώνη κάτω από την ηλία που δεν έβγαινε καλό προϊόν, δυστυχώς δυσφημίστηκε και το προϊόν στις παγκόσμιες αγορές, το οποίο κυρίως η μαύρη σταφίδα, η κορινθιακή, ήταν ένα προϊόν με brand name, θα λέγαμε, με σημερινούς όρους. Αυτό το πράγμα ήρθε και έκατσε και έδεσε με όλα τα άλλα. Δηλαδή την αποτυχία ενδεχομένως στη Θεσσαλία, τα δάνεια τα πολλά, τις υπέρμετρες, ας πούμε, φιλοδοξίες που ενδεχομένως πίστευε ότι θα μπορούσε να βοηθήσουν οι ομογενείς που ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι έρχονταν σιγά σιγά και επενδύαν, δυστυχώς τις περισσότερες φορές ευκαιριακά, γιατί τους διώχναν, ανέβαινε ο εθνικισμός στα Βαλκάνια και έρχονταν όλο και περισσότεροι και επενδύαν. Όλο αυτό προφανώς είχε σαν αποτέλεσμα αυτή τη μεγάλη κρίση προς το τέλος του 19ου αιώνα να οδηγήσει σε μια πτώχευση η οποία είχε πάρα πολλές και σημαντικές
13: συνέπειες. Ναι. Πώς ξεπερνιέται η ιστορία της σταφίδας? Αλυσίδας. Έκανε πολλά χρόνια μέχρι να
14: πάρα πολλά, πάρα πολλά χρόνια.
13: Και πιάνουμε τον 20ο αιώνα, ας πούμε.
14: Ναι, ναι, σίγουρα. Πιάνουμε 20ο αιώνα γιατί στην ουσία η πρώτη προσπάθεια για να μπορέσει κάπως αυτό να ρυθμιστεί ξεκινάει το 19ο αιώνα με την κρίση, είναι το περίφημο παρακράτημα. Μετά δημιουργείται μια τράπεζα σταφυδική. Μετά στο προσκήνιο έρχονται πάλι πλούσιοι διάφοροι κεφαλαιοκράτες, ο Παμνώδας, Χαρίλαος κτλ., το οποίο στείλουν την ενιαία τη λεγόμενη μαζί με την τράπεζα και δημιουργούν λίγο πολύ τις υποδομές για να δημιουργηθεί η περίφημη βιομηχανία ίνων και ινοπνευμάτων, που ήταν αρκετά σημαντική μέχρι τότε, μέχρι το κράτος να νιώσει αρκετά έτσι σίγουρο και ασφαλές να φτιάξει το 1925 πια τον ΑΣΟ, τον περίφημο, τον Αυτόνομο Σταφυδικό Οργανισμό. Γιατί? Γιατί η σταφίδα δεν ήταν ένα οποιοδήποτε προϊόν. Ήταν ατομομηχανή της οικονομίας το 19ο αιώνα, αλλά εξακολουθούσε να έχει μεγάλη ζήτηση σε όλη αυτή την πορεία. Με τον ΑΣΟ και με το αντίστοιχο Ινστιτούτο Σταφίδας που υπήρχε, προσπαθεί πάλι να επανέλθει ως brand name, γιατί λειτουργούσαν αυτά συνδυαστικά. Ο ΑΣΟ έκανε όλη αυτή την πολιτική που ξέρουμε λίγο πολύ, την υποβοηθητική, ας πούμε, του κράτους, να συγκεντρώνει, να κάνει, να δίνει στον παραγωγό τιμές κτλ. Και το Ινστιτούτο, πράγμα που έκανε τον 20ο αιώνα και σε άλλα, στο Βαμβάκι, στον Καπνό, προσπαθούσε να στήσει ή να μπορέσει να διατηρήσει αυτό το brand name που χάθηκε, είπαμε, το 19ο αιώνα για πολλούς και διάφορους λόγους.
13: Γράφεται σε ένα σημείο, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι έως την ενσωμάτωση, Σιτοβολώνας στο κομμάτι της Ελλάδος που ήταν τότε, είναι ο βιωτικός κάμπος. Δεν έχει γίνει ακόμη η αποξήραση της κοπαϊδάς.
14: Όχι, προφανώς. Ξεκινάει εκεί, αλλά αυτό θα ολοκληρωθεί το 1953 στην ουσία. Είναι πολύ αργά.
13: Προσπαθώ να πω ότι και ακόμη και αυτές οι καλλιεργίες είναι σε περιορισμένα εδάφη, έτσι. Δηλαδή και ο κάμπος της Βιωτίας δεν είναι και κανένας απέραντος κάμπος. Θέλω να πω, είναι ένας συγκεκριμένος χώρος.
14: Αυτό ναι, που είναι σημαντικό, γι' αυτό λέμε καμιά φορά ο μικρός κλήρος, ότι είναι πρόβλημα από τότε μέχρι τώρα κτλ. Ο κλήρος υπήρχε. Υπήρχαν και καλλιέργειες αρκετά στις σημαντικές συστηματικές. Αυτό που γίνεται από το 19ο αιώνα και μετά είναι όχι τόσο ανταγωνισμός που ξέρουμε μετά τον πόλεμο, όλα αυτά στο πλαίσιο της ΕΟ και που λέμε και με την ΚΑΠ και όλα αυτά που ζούμε σήμερα, όσο ένας άλλος παράγοντας που εισέρχεται πολύ δυναμικά πλέον προς το τέλος του 19ου αιώνα. Και αυτό είναι η Αμερική. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια φάση παγκοσμιοποίησης μεγάλη, η οποία η κρίση, η πτώχευση του 1893 στην ουσία ήταν και εκεί ένα πότοκο μιας παγκόσμιας κρίσης που είχε αρχίσει να παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Και εκεί ο ανταγωνισμός πια, μα δεν είναι τυχαίο ότι η σταφίδα είναι κατεξοχήν το προϊόν που μας δείχνει αυτή την πρώην παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα προϊόν, ανεβαίνει η ζήτηση για ένα πράγμα που είναι εκτός Ελλάδος, τη σταφίδα, την κρίση του κρασιού, του αμπελιού, στα μπελώνες, τους γαλλικούς. Έρχεται η λύση στη φιλοξήρα στη Γαλλία από τους καλιφορνέζικους αμπελώνες, δηλαδή σώζεται ο αμπελώνας των Γάλλων και ξαφνικά βρίσκουν οι Αμερικάνοι ότι εδώ υπάρχει ένας ολόκληρος χώρος που μπορεί πλέον να παίξουμε. Οπότε αρχίζει, το καταλαβαίνετε πώς μπαίνει. Ναι. Και ταυτόχρονα τι γίνεται? Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από ποιο? Από αυτό που λέμε το περιορισμένο και χαμηλό ορίζοντα του χωρικού ή και του αγρότη. Και γίνονται για πρώτη φορά συστηματικοί γεωργοί και ταυτόχρονα ανεβαίνει τρομακτικά η ζήτηση σε αυτές τις περιοχές για εργατικά χέρια. Αυτά τα εργατικά χέρια που έχουν φύγει από το χωριό και πριν φύγουν από το χωριό δεν είχαν φύγει ποτέ πέρα από τη ζώνη του χωριού, είναι αυτοί που αποφασίζουν στα τέλη του 19ου αιώνα να κάνουν το μεγάλο άλμα στην Αμερική. Να την παγκοσμιοποίηση είναι εδώ.
13: Το πρώτο και μεταναστευτικό ρεύμα.
14: Και η παγκοσμιοποίηση έχει σαν υπόβαθρο τι τώρα, τις αλλαγές που γίνονται στον αγροτικό τομέα.
13: Ναι. Και γι' αυτό και οι πρώτοι μετανάστες είναι από τον χώρο της Πελοποννήσου, από την ορεινή Αρκαδία, δηλαδή από τις πληττόμενες περιοχές.
14: Κυρίως οι εργάτες, οι οποίοι πλέον αυτοί και οι οικογένειές τους
13: δεν έχουν στον ήλιο μοίρα.
14: Όχι, και δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν στο προηγούμενο καθεστώς, να μην έχουν στον ήλιο μοίρα. Ζητούν για τους ίδιους τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους, γιατί εκεί έχουμε το δίπολο πάντοτε. Έτσι, αυτοί δεν πάνε μόνο να σωθούν αυτοί, αλλά να σώσουν και πίσω με τα εμβάσματα. Αυτό που γίνεται στα μεταναστευτικά ρεύματα από τότε παντού. Ναι. Όταν ο πόλος έλξης αυτών, ο πόλος υποδοχής αυτών των μεταναστών είναι πλούσιες χώρες και οικονομίες.
13: Και έτσι οι κάτοικοι αυτής της φτωχής πλην τίμιας χώρας, της Ελλάδος, γίνονται παγκόσμιοι παίκτες.
14: Ακριβώς,
13: δηλαδή
14: ακριβώς.
13: Και στην παραγωγή του προϊόντος με τις εξαγωγές, ας πούμε, ακριβώς, που, όπως ακριβώς, το είπατε, ακριβώς, αλλά στη συνέχεια ακριβώς, και στο πρόβλημα μα το βλέπει, με τη μετανάστευση.
14: Μα το βλέπει κανένας. Ακόμα τώρα, αν πήγαινε μέχρι αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, αν πήγαινε σε σπίτια παλιά, στο Αίγιο, στην Πάτρα κτλ., βλέπει αυτόν τον πλούτο που είχε συσσωρευτεί από εκεί. Δηλαδή, έβλεπε έπιπλα που είχαν έρθει κατευθείαν από το Παρίσι. Γιατί είχαν τέτοια τρομακτική, ας το πούμε, οικονομική επιφάνεια λόγω αυτής της συγκυρίας.
13: Και πιο νωρίς θα δεις και σπίτια τα οποία είναι το αποτέλεσμα του εμπορίου που κάνουν οι βλάχοι. Τον Ιφαίο, ας πούμε. Που κατεβάζουν όλη την αρχιτεκτονική και το πλούτο της Κεντρικής Ευρώπης.
14: Ακριβώς
13: γιατί βράζουν τα προϊόντα με το εμπόριο.
14: Φυσικά. Η Ελλάδα ήταν πάντοτε, λέγαμε ότι ήταν μικρή, φτωχή κτλ. Αλλά ήταν πάντοτε πλούσια χώρα και εξακολουθεί να είναι. Αν θέλετε, αυτό είναι επίσης μια άλλη συζήτηση. Εξακολουθεί να είναι πολύ πλούσια και να έχει πάρα πολλές δυνατότητες στον παραγωγικό τομέα.
13: Βέβαια, αυτό που λέτε τώρα πέφτει πάνω σε έναν από τους μύθους που κυκλοφορούν, κύριε Παϊόντο. Και δυστυχώς ο λαϊκισμός στην πολιτική δεν επιτρέπει αυτή η διαπίστωση που σημειώσατε τώρα να συζητηθεί ευρέως. Για να μπορούμε να δούμε την εξέλιξη αυτού του τόπου και των ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση το 1824 και το 1825 που ήταν καθημαγμένοι γιατί πολεμούσαν.
12: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
15: Οχ! Λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
16: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
15: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
16: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
13: Που συμβαίνει το 1974, εννοώ με τον κυπριακό ελληνισμό. Και πώς ανάμεσα στο 1922 και στο 1978 που μπαίνουμε στην Ευρώπη. Δηλαδή οι επιλογές, ναι μεν οι καταστροφές, τα έχει πει αυτά ο Στάθης Καλύφας, οι επιλογές που άλλοτε σε καταστρέφουν και άλλες επιλογές που σε ανεβάζουν. Και αυτός ο κυματισμός.
14: Προφανώς. Και πάντοτε υπάρχει αυτό το πράγμα. Έρχεται πάντοτε μετά από μια. Και το φοβερό είναι ότι τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο κάθε φορά πιανόμασταν από αυτό που ήταν το πιο εύκολο. Που ήταν η ανασύνταξη, η ανασύνθεση του αγροτικού τομέα, του πρωτογενού τομέα. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό.
13: Τώρα, δύο λόγια, πέντε λεπτά έχουμε μόνο. Δύο λόγια για τα τεχνικά εργαλεία, δηλαδή για την τεχνολογία στον αγροτικό τομέα. Υπάρχει κάποια πρόοδοση ή δουλεύουν με ό,τι πήγαινε η Μεσοποταμία, ας πούμε, πριν από χιλιάδες χρόνια.
14: Εντάξει, αν φανταστείτε ότι λέμε ότι στην πρώτη συστηματική, ας πούμε, απογραφή που γίνεται, που είναι του 1928, και είναι μια ένδειξη αυτή, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ή τα σιδερένια άρωτρα ήταν λίγο περισσότερα από τα ξύλινα ή και το ανάποδο, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό για να καταλάβει κανένας.
13: Η τεχνική είναι η ίδια πάντως.
14: Ναι, ότι τα εργαλεία στην ουσία είναι αυτά. Δηλαδή είναι ακόμα το ισιώδιο άρωτρο για πολλά χρόνια με τα δύο βόδια. Ακόμα και τα άλογα δεν υπάρχουν. Και πολλές φορές λέω στα παιδιά, έτσι χαριτολογώντες, για να τους δώσω ένα, για να μπορέσω να καταλάβουν λίγο τις συνθήκες. Δεν είναι πολύ βασικό να μπουν μέσα, δεν είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν από τι κυκαιώνα πέρασε η ελληνική κοινωνία. Τους έλεγα ότι όταν πέθανε ένα βόδι, το 19ο αιώνα, δεν το θρυνούσε μόνο η οικογένεια, αλλά θρυνούσε και όλο το χωριό μαζί, γιατί ήξερε τον κακομοίρη αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ήταν μεγάλο περιουσιακό δεδομένο.
13: Διότι χανόταν με το βόδι ένα τρακτέρ.
14: Ακριβώς.
13: Για τα δεδομένα της εποχής. Είχαν όλοι βόδι.
14: Όχι, δεν είχαν. Αλλά λέω.
13: Συγγνώμη, σας διακόψα. Είπατε κάτι κάνανε. Είπατε.
14: Ναι, και λέω ότι το θρυνούσαν περισσότερο από ένα παιδί, γιατί το βόδι ήταν πιο δύσκολο να το αποκτήσουν από ό,τι ένα παιδί. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι για να τους δώσω λίγο να καταλάβουν έτσι που ήταν η συνθήκη της εποχής. Αυτή η συνθήκη δεν αλλάζει πολύ. Αυτό που λίγο αλλάζει, ας πούμε. Υπήρχε ένα μηχανουργείο στον Πειραιά που έβγαζε κάπως εργαλεία, προσπάθησαν το σιδερένιο άρωτρο όλο το 19ο αιώνα. Απέτυχε, πετύχαν περισσότερο προσπάθειες που γίναν μετά στο Βόλο. Όταν ήρθε η Θεσσαλία στα πράγματα και μετά υπήρξαν στο Βόλο. Γκλαβάνη Σταματόπουλος ήταν η ισχυρά μηχανουργία που παίξαν ένα σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό και ο Βόλος ή η Θεσσαλία αρχίζει και ανεβαίνει περισσότερο, κυρίως από τις αρχές του 20ου αιώνα κτλ. Σε αυτό πρέπει να προσθέσει κανένας και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν. Γεωπόνοι, δεν υπήρχαν επιστήμονες. Οι επιστήμονες γεωπόνοι μετριούνται το 19ο αιώνα, πέραν μερικές δεκάδες, δηλαδή ήταν 40-50 και τους ξέραν όλοι. Και δουλεύαν σε πράγματα τα οποία υπουργείο δεν υπήρχε, συνεταιρισμοί δεν υπήρχαν, Αγροτική τράπεζα φυσικά δεν υπήρχε, τράπεζα δεν υπήρχε για τους αγρότες, δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα το 19ο αιώνα. Ναι. Ήταν μόνο αυτές οι μικρές σχολές, ναι, που λέγαμε κτλ. Ναι.
13: Άρα... Μια κάποια διεθνική έκανε τίποτα, η Εθνική Τράπεζα από ένα σημείο και μετά, έδινε τίποτα κανένα.
14: Όχι, όχι, η Εθνική Τράπεζα μάλιστα εξακολουθεί να ακολουθεί σε όλη τη διαδρομή αυτό. Πλην ενδεχομένως ελαχίστων εξαιρέσεων, ναι, κάποιοι οι οποίοι σε αυτή τη ζώνη τη σταφίδα είχαν μεγαλύτερη επιφάνεια, αλλά δεν δάνειζε απευθείας στους αγρότες. Προφανώς ήταν πάντοτε μέσω.
13: Με την αγροτική θα αλλάξουν τα πράγματα.
14: Κυρίως με τους συνεταιρισμούς. Αυτό το συλλογικό όργανο. Γι' αυτό γίνανε. Αυτοί, από το 14 και μετά,
13: το 1915.
14: Από το 1915 έρχονται όλα
13: και
14: αυτά.
13: Τι είναι ως πολιτικού απόφαση είναι αυτή,
14: την ουσία,
13: είναι Βενιζέλου, ας πούμε.
14: Ο Βενιζέλος ήταν πίσω από όλα αυτά, σχεδόν πίσω από τα περισσότερα από αυτά. Ήταν ο Βενιζέλος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα ανέτρεψε κανένας από τους άλλους, έτσι. Ούτε οι λαϊκοί, ούτε ο Μεταξάς ανέτρεψαν τίποτα από όλα αυτά. Σε βαθμό τουλάχιστον που να λες ότι είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όλοι προσπαθούσαν να τα ελέγξουν και δυστυχώς στο τέλος και ο Βενιζέλος προσπάθησε να τα ελέγξει τα πράγματα που άφηνε, τους συνεταιρισμούς για παράδειγμα.
13: Σωστά. Κλείνοντας, είναι καλοί πελάτες οι αγρότες, δεν είναι πολιτικοί πελάτες εννοώ ή όχι.
14: Πολιτικοί, γιατί να, κάτι που ξεχάσαμε είναι αποκτούν δύναμη λόγω του πρώιμου δικαιώματος ψήφου που αποκτούν. Εντάξει, στην Ελλάδα αποκτούν αυτό, άρα έχουν δύναμη, άρα είναι ένας δυνατός παίχτης σχεδόν εξ αρχής. Γι' αυτό και παίζουν ρόλο όλοι αυτοί που λέμε οι πολιτικοί διαμεσολαβητές και οι αγρότες φυσικά παίζουν πάντοτε ρόλο. Είναι δυστυχώς, λέμε, οι πιο αδικημένοι. Υπάρχουν άλλοι βέβαια συνάδελφοι που λένε ότι είναι οι πιο, γιατί τους χαρίζονται συνέχεια κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αν βγάλουμε από τη μέση αυτό το παράδειγμα, υπόδειγμα του μεγαλοαγρότη που έχουμε συνήθως, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας και πρέπει λίγο πολύ να τους θυμάμαι, ίσως περισσότερο, κυρίως και σε τέτοιες εποχές και συγκυρίες που πέφτουν πολλά πράγματα που λίγο πολύ νομίζω τους αδικούν, τουλάχιστον στην πλειονότητά τους.
13: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτοπουλε. Χάρηκα για την γνωριμία μας.
14: Και εγώ χάρηκα.
13: Θα επανέλθουμε όταν με το καλό θα ασχοληθούμε με τον 20ο αιώνα, όταν θα έρθει η ώρα να τον μελετήσουμε. Κυρίες και κύριοι, για δύο Κυριακές παρακολουθήσαμε την αγροτική ιστορία της Ελλάδος με τον καθηγητή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Την άλλη Κυριακή, με ένα άλλο κεφάλαιο, με μια άλλη θεματική, θα είμαστε συνέχεια στην παράθεση των δεδομένων, όπως πάντα κάνουμε το τελευταίο μεγάλο διάστημα του 19ου αιώνα. Καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας.
17: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέν Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Κόσμος 96,5.
7: Η ώρα είναι 10.
6: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
8: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
8: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
8: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
9: Ford,
8: Opel
9: και BMW.
8: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710 28963
8: και κινητό 6977 421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos.
9: Το Team των απαιτητικών.
10: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
11: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική
12: το
11: σου.
12: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
13: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
14: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
15: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
16: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
15: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
16: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
15: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
17: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Επίσης, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στον αγώνα που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, η Ιαπωνία επικράτησε 4-0 τη Τινησία. Στο χθεσινό πρόγραμμα των αγώνων της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρ-Κουρασάο 0-0. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες από την Αργεντίνος Juniors για έναν χρόνο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια κοινής πορείας τους με τους Ερυθρόλευκους από τελείο Μουσταφά Φαλ. Στα βιβλία της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλου μπήκε ο Μάνουελ Νόιερ. Ο 38χρονος έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας σε συμμετοχές με την παρουσία του στην αναμέτρηση της Γερμανίας απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού για τη δεύτερη αγωνιστική.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama,
2: Coequipe,
0: Companio, Team Colleague,
22: Padrushka, Tavaris Pocomancio.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα επιρωτικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: καλοκαίρι εντελώς. Δροσιά όμορφη τώρα, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Ναι, πολλές εξελίξεις θα τις δούμε στη συνέχεια και δραματικές εξελίξεις, ναι, θα τις δούμε στη συνέχεια. Όμως, έτσι και το ξεκίνημα το δικό μας, γιατί αρκετοί έχετε ξυπνήσει από πάρα πολύ πρωί, ακούγοντας τον Ισαάκ, Ισαάκ Τριανταφυλλίδη, και μετά τους Δεκατιανούς, από εμάς μια ωραία καλημέρα. Κυριακάτικη, της Ραστόνης, της Ξεκούρασης, της Τεμπελιάς, μπόλικης Τεμπελιάς. Ζηλεύω τις κυριακάτικες Τεμπελιές, οι οποίες όμως διαρκούν έως το μεσημέρι, άντε και λίγο αργότερα τώρα που είναι καλοκαίρι. Γιατί όταν πέσει ο ήλιος, όταν φύγει το φως, σιγά σιγά συνειδητοποιείς ότι πας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε όμως ότι αυτή η επόμενη εβδομάδα είναι δώρο, είναι μια νέα αρχή, είναι ξανά είμαστε εδώ, παρόντες ή παρούσες, τότε θα απολαύσουμε και το κάθε τι και την κυριακάτικη βραδινή Τεμπελιά και όλα τα υπόλοιπα. Φαίνεται αυτό το αργό του πράγματος της Κυριακής από τους δρόμους. Σας το έχω πει πολλές φορές όταν έρχομαι τις Κυριακές και εγώ μια οδηγώ σαν όλους τους άλλους, είμαι πολύ χαλαρά, πολύ αργά, νοχελικά, κάπως έτσι οδηγώ, γιατί το επιτρέπει η ώρα, η μέρα, η μη κίνηση. Ευτυχώς δεν έχει κίνηση παρά μόνο όταν τώρα πια φεύγετε και πηγαίνετε προς τις παραλίες. Ως εδώ όμως τα ωραία, γιατί έχουμε μια πυρκαγιά και θέλω να τη δούμε και να την παρακολουθούμε μαζί με την Τζέσι Αμπτουλάη που έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Επομένως, πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, τον κύριο Γκιόνι, να δούμε ποια είναι η εικόνα, γιατί έχουμε λίγο ανησυχήσει. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Ναι, από ένα σπίτι πήρε φωτιά και επεκτάθηκε στη δασική περιοχή της Καλωσιά. Mm-hmm. Την περιοχή της Καλωσιάς. Αλλά δόξα τω Θεώ επενέβησαν αμέσως εθελοντές, οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Ένα αέριο μέσο ήρθε ελικόπτερο, οπότε έχει μαζευτεί, δόξα τω Θεώ έχει μαζευτεί η φωτιά. Πιστεύουμε ότι σε λίγο θα την έχουμε τελειώσει εντελώς.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό νέο. Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλώ, μας είπατε ξεκίνησε από ένα σπίτι, κάνανε κάποιες εργασίες, έχετε εικόνα ή γνωρίζετε ακόμα?
1: Η φωτιά πήρε το σπίτι μέσα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς τώρα έχει πάει η πυροσβεστική εκεί πέρα να δούμε ακριβώς το τι γίνεται.
0: Υπήρχαν άνθρωποι μέσα ή κάτι και ξέρετε ποιοι?
1: Υπήρχαν άνθρωποι, δεν έχουν ακουστεί σήμερα ως τώρα τουλάχιστον τραυματισμοί ή κάτι άλλο.
0: Ήταν ηλικιωμένοι, ξέρετε τι έχει γίνει?
1: Μεσαίας προς μεγάλης ηλικίας.
0: Μάλιστα. Ήτανε δύο άτομα, τρία άτομα?
1: Για ένα άτομο ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε αν υπήρχε άλλη.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή πνέουν και ισχύει, ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες, μάλλον μην προτρέξω εγώ, ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες, μας ανησυχεί ο αέρας?
1: Έχει λίγο αέρα, όχι πάρα πολύ, έχει λίγο αέρα. Το καλό είναι ότι επενέβησαν αμέσως οι εθελοντές και πυροσβεστικοί και τα εναέρια, οπότε μαζεύτηκε η φωτιά. Πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα είναι όλα, υπάρχουν πήγες δυνάμεις για να παραμείνουν εκεί στο σημείο. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Να πάνε όλα καλά. Αυτό ευχόμαστε και εμείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια,
1: κύριε Δημαρχέ. Θέλω να κάνω άλλη μια ενημέρωση, επειδή με βγάλατε στον αέρα. Επειδή εχθές κάποια site βγάλανε για κάποιο λαγοκέφαλο ότι δάγκωσε κάποιους κολυβητές στο Λουτράκι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση ούτε από την αστυνομία, ούτε από το λιμεναρχείο, ούτε από το κέντρο υγεία Λουτρακίου, ούτε από το νοσοκομείο Κορίνθου. Δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά, επειδή έγινε αρκετά μεγάλος δώρος για αυτό το πράγμα στο Λουτράκι.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί πολλά θα ακουστούμε. Η περίπτωση...
1: Δυστυχώς πρέπει να απολογούμαστε όλη την ώρα αν συμβαίνει κάτι, δεν συμβαίνει. Αυτή είναι μια λάθος πληροφόρηση. Πιστεύω ότι θα είχα, ειδικά από τους ναυαγωστώσες που είναι όλη η παραλία του Λουτρακίου καλυμμένη από ναυαγωστώσες, κάτι θα είχαμε ακούσει, κάποιος κάτι θα είχαν ενημερώσει. Κανείς δεν πήρε κανένα μήνυμα, δεν έχουμε. Ψάξαμε χτες για να βρούμε ακριβώς, άνθρωποι δουλεύανε μέσα στο νοσοκομείο Κορίνθου, στο κέντρο υγείας, μιλήσαμε, κανείς δεν έχει καμία τέτοια πληροφόρηση.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Το λαγοκέφαλο είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, ένα.
1: Δεν ξέρουμε αν εμφανιστεί, αλλά αυτή τη στιγμή
0: δεν έχετε τέτοιο περιστατικό.
1: Τέτοιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε και διαγωνισμούς τώρα. Προσπαθούν τέλος πάντων μέσα από την αλίευσή τους να περιορίσουν όσο το δυνατόν τον πληθυσμό των λαγοκέφαλων. Τα λέγαμε και χθες εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Το ξεκαθάρισε αυτό ο κύριος Γκιόνης για τους λαγοκεφαλούς, ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεν έχει υπάρξει έως τώρα καταγεγραμμένο περιστατικό κάποιος να έχει τραυματιστεί από λαγοκέφαλο στις παραλίες εκεί στο Λουτράκι. Και όσον αφορά στη φωτιά, πάρα πολύ αισιόδοξος. Από ό,τι φαίνεται, σύντομα θα περιοριστεί η πυρκαγιά. Έχουν σπεύσει και έσπευσαν εγκαίρως οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο αέρας είναι λίγο αυτό που γενικά σήμερα σε όλη τη χώρα μας ανησυχεί. Γι' αυτό και υπάρχει από χθες ο σχετικός χάρτης και για σήμερα, που είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μιλάμε για κατηγορία 3, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, περιοχές της Εύβοιας Φθιώτιδας, Αττική και Βιωτία. Αλλά τα ακούτε ούτως ή άλλως και στους τίτλους των ειδήσεων και στο Δελτίο Ειδήσεων με την Μαρία Λιφαντή. Τώρα, να κάνουμε τις συστάσεις και να δούμε ότι είναι, να σας πούμε και εμείς ότι είναι ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το γνωστό τηλεφωνικό κέντρο σε όλους σας. 210-4800-170-174. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, μαζί με τις μουσικές Κωνσταντίνας Βασάμι. Θα πορευτούμε όλοι μαζί παρέα έως τις 12. Ελπίζουμε να είστε καλά και αυτό το μεσημέρι, το πρωί, θα σας παραδώσουμε και γύρω στο μεσημέρι της Κυριακής, μαζί να το περάσουμε, μαζί να κάνουμε όμορφα σχέδια, να μας έχετε είτε στο αυτοκίνητο παρέα όπου και αν πηγαίνετε, είτε μέσα στο σπίτι, κάνοντας όχι δουλειές, παιδιά, όχι σφουγγαρόπανα σήμερα, πρωί σφουγγάριζα, όχι σφουγγαρόπανα σήμερα και τα σχετικά, ωραίο φαγάκι άμα μείνετε μέσα, κυριακάτικο, και αν ψήσετε έξω, παρακαλείστε όπως προσέχετε τις φωτιές της φουφού και οτιδήποτε άλλο ανάψετε. Δεν χρειάζεται να υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας. Γιατί πολύ αυτό λέμε, έλα μωρέ, αποκλείεται σε μένα. Το έχω υπό έλεγχο, δεν πρόκειται, τόσα χρόνια ψήνω. Μία φορά θα γίνει στραβή και μετά έχουμε καταστροφές. Sky 100,3, από χθες θα προχωρήσουμε στη συνέχεια με το θέμα, να το προλογίσω για να πάρουμε μία ανάσα, μία μουσική ανάσα και να πάμε στους δύο δημάρχους, Παξών και Σίμης. Χθες λοιπόν είδα ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στο δελτίο το τηλεοπτικό εδώ στον Sky. Τι κάνει η Βενετία λόγω υπερτουρισμού, επειδή θα ασχοληθούμε αρκετά με τον τουρισμό σήμερα. Λόγω υπερτουρισμού λοιπόν δίνει τη δυνατότητα, προσέξτε, την επιλογή, προσέξτε, σε όλους όσοι για μία μέρα θέλουν να επισκεφθούν τη Βενετία, να πληρώσουν.

0: Λοιπόν, για να τα δούμε όλα αυτά, για να δούμε τι κάνουμε εμείς εδώ στη χώρα μας. Αφορμή για τη συζήτηση που θα ανοίξουμε σε λίγο με τους δύο δημάρχους Παξών και Σίμης, είναι, να το επαναλάβω, το είπα και νωρίτερα, η πληροφορία που μας έρχεται από τη Βενετία, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, πέραν των ορίων, πέρα αυτών που μπορεί να αντέξει. Τι κάνει λοιπόν η Βενετία? Σου λέει τουλάχιστον, παιδιά, να το εκμεταλλευτώ όσο μπορώ. Άρα τι, βάζει ένα τέλος, ημερήσιο. Όποιος θέλει για μία μέρα να μπει στη Βενετία πληρώνει 50 ευρώ. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα και την επιλογή στον τουρίστα, αν μπορεί να πάει, και δίνει και μία πολύ καλή, ανοίγει ένα πάρα πολύ καλό ταμείο για το Δήμο, για την πόλη. Εμείς εδώ, θυμάμαι από πέρσι, είχαμε ανοίξει μια άλλη συζήτηση για τον υπερτουρισμό και ειδικά, όχι για τον υπερτουρισμό, ειδικά για τους τουρίστες της μιας μέρας σε κάποια νησιά. Αντιμετωπίζουν, ειδικά οι Σίμοι, θυμάμαι, ένα τεράστιο πρόβλημα των απορριμμάτων. Ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μετά οι τοπικές αρχές με τα σκουπίδια. Πάμε εμείς όλοι για μια μέρα, πάρα πολύ ωραία, υπέροχο νησί, όντως αφήνουμε ό,τι αφήνουμε. Και λογικό είναι, τι να τα κάνουμε, δεν μπορούμε να τα πάρουμε τα σκουπίδια μαζί μας, οι επισκέπτες εννοώ. Μετά όμως υπάρχει ένα πρόβλημα για την τοπική κοινωνία. Προσπαθούν να το διαχειριστούν. Πάμε λοιπόν με τον Δήμαρχο Σίμης να μιλήσουμε, τον κύριο Ελευθέριο Παπακαλοδούκα. Το λέω καλά το επίθετό σας, κύριε Δήμαρχε?
1: Μια χαρά, πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Παπάς καλός και Δούκας.
0: Και παπάς και καλός και Δούκας. Εξαιρετικός είσαστε. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι έξω καρδιά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Μας ακούει και ο Δήμαρχος Παξών, ο κύριος Βλαχόπουλος. Να του πω μια καλημέρα και στον Δήμαρχο. Τι κάνετε, κύριε Δήμαρχε?
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Νομίζω ότι μπορούμε και οι τρεις να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Θα είσαστε λοιπόν και οι δύο στον αέρα, θα συνομιλήσουμε. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Παπακαλοδούκα. Ήσασταν από τους πρώτους που ξεκινήσατε το συγκεκριμένο, σωστά?
1: Ναι, εγώ το είχα ξεκινήσει. Βέβαια, εγώ είμαι παλιός δημάρχος, είμαι έτσι τετραετή. Το είχα ξεκινήσει και το 10 αυτό. Το είχα επισημάνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, βέβαια, και τότε δεν προχώρησε, όπως και πέρυσι πάλι. Πήρα μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ζητάω να μπει ένα τέλος στους επισκέπτες που έρχονται για μία μέρα από τη Ρόδο, που είναι χιλιάδες, δηλαδή εγώ δέχομαι 831.000 επισκέπτες το 7μηνο σεζόν. Από αυτούς το μισό εκατομμύριο είναι η μερίσια εγδομή από τη Ρόδο, όπου επιβαρύνουν και τις υποδομές του Δήμου, κυρίως επιβαρύνουν την παραγωγή του νερού, γιατί εγώ νερό δεν έχω, το παράγω με αφαλατώσεις, παίρνω τη θάλασσα και το κάνω πόσιμο νερό, θέλω 2.500 κυβικά ημερησίως. Οι κόστος παραγωγής είναι στα 5 ευρώ, εγώ το πουλάω 2,5 ευρώ, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάθε κυβικό που φεύγει, ο Δήμος μπαίνει μέσα στα 2,5 ευρώ. Για να καλύψουμε λοιπόν αυτό το κενό, κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος. Και όχι μόνο αυτό το κενό, είναι τα τέλη καθαριότητας που πληρώνει ο κόσμος για την καθαριότητα της. Εμείς τα πληρώνει πάνω στο λογαριασμό της ΔΕΗ, 3.000 μόνιμοι κάτοικοι δηλαδή επιβαρύνονται. Τα τέλη καθαριότητας 831.000 επισκεπτών. Και καλά, αυτοί που δουλεύουν τον τουρισμό, που είναι αυτοί που οι άμεσα, δηλαδή, γιατί έμεσα όλοι έχουμε κέρδος, άμεσα οι επιχειρήσεις, αλλά οι συνταξιούχοι, οι καθηγητές, όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι που επιβαρύνονται πάνω στο λογαριασμό της ΔΕΗ για τα τέλη καθαριότητας όλων αυτών των επισκεπτών, νομίζω ότι είναι άδικο. Ζήτησαμε λοιπόν να μπει ένα τέλος, για να μην είμαστε και ζητιάνοι και δεν εισακουγόμαστε κιόλας, έτσι, γιατί αν δεν είσαι και της αρισχίας του Υπουργού, δεν παίρνεις και χρήματα. Ζήτησαμε λοιπόν να παίρνουμε 3 ευρώ πάνω στον εισιτήριο του επισκέπτη που έρχεται. Δεν θα επιβάρυνουν, νομίζω. Δεν το τέλος στα 3 ευρώ είναι

0: τεράστιο ποσό mm-hmm. αυτό που μπαίνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, να φανταστείτε, εγώ θα πάρω, θέλω ένα απορριμματοφόρο καινούριο και τρία press container για να μπορώ να τα βγάλω πέρα, εκτός τα απορριμματοφόρα που έχω, με 350.000 ευρώ αυτή η αγορά που θα κάνω τώρα άμεσα για να μπορώ να τα επεξέλθω το καλοκαίρι. Που είναι χιλιάδες οι επισκέπτες. Αυτά λοιπόν τα πληρώνουν οι μόνιμοι κάτοικοι. Mm. Μια... ένα τέλος καθαριότητας, θα μπει ένα τέλος πάνω στο εισιτήριο, 3 ευρώ. Ένα εγώ στους 500.000 βάλω 1,5 εκατομμύριο να δίνω τα 500 στην καθαριότητα, άλλα 500 στο νερό και τα άλλα 500 για τις υποδομές του νησιού.
1: Ένα λεπτό. Εσείς τώρα λοιπόν μας περιγράψετε τη δική σας κατάσταση. Ναι, να έχετε λίγο υπομονή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους πάξους.
0: Να σας πω κάτι, γιατί εγώ είμαι στην εκκλησία και δεν μπορώ να λείψω. Αλλά βγήκα έξω από την εκκλησία. Θα μου επιτρέψετε να σα πω μέσα, εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Εγώ επισήμαντο πρέπει να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας, γεια σας.
2: Να δω, καλή σήμερα, Δήμαρχε. Καλό κουράγιο και καλό καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση της Σύμης. Εδώ και καιρό το παλεύουν. Ποια είναι η εικόνα σε εσάς, κύριε Βλαχόπουλε?
2: Κοιτάξτε, όπως άκουσα το συνάδελφο από τη Σύμη, υπάρχουν αρκετές ομοιότητες, ξεκινώντας από το θέμα της εξασφάλισης των ποσοτήτων νερού που πρέπει να διαθέσουμε το καλοκαίρι. Μίλησε για 2.500 κυβικά. Εμείς έχουμε ήδη καλύψει αυτό το νούμερο και πάμε για 3.500 κυβικά. Λειτουργούν στο νησί 9 μονάδες αφαλάτωσης. Μέχρι τέλος Ιουνίου, αν πάνε όλα καλά, θα φτάσουμε στις 11 και η ημερήσια παραγωγή 3.500 κυβικά την ημέρα. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το κόστος παραγωγής νερού, η πολιτεία θα μπορούσε να κάνει τουλάχιστον μία κίνηση, κάτι που έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη και τέθηκε και στο τελευταίο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη από τον πρόεδρο των ΔΕΙΑ της χώρας, και έχει να κάνει με το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Για κάποιον ακατανόητο λόγο, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνεται από τις μονάδες αφαλάτωσης έχει τιμωρητικό τιμολόγιο, δηλαδή τιμολογείται σαν να είσαι κάποιος σπάταλος καταναλωτής που δεν έχει καμία ευαισθησία, τέλος πάντων. Ωραία. Σε θέματα χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Μου δίνετε δύο λεπτά, κύριε Δήμαρχε.
2: Παρακαλώ.
1: Πάνω σε αυτό, για να μας εξηγήσετε το τιμωρητικό τιμολόγιο, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και σε τίτλους. Σε 4 λεπτά συνεχίζω τη συζήτηση μαζί σας. Είναι εντάξει αυτό με εσάς?
2: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Δήμαρχο Παξών. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Κόσμος 96,5.
8: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
11: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
10: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
11: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Για κάτι και η ανάρτησή του με αφορμή τη λήξη αύριο της σχετικής προθεσμίας. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Στην Ελβετία έφτασε νωρίς το πρωί ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνομιλίες που ξεκινούν εντός της ημέρας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε νωρίς το πρωί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού 2 στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του στο διαμέρισμα. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Αύριο, σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Πρωί Κυριακής, μια ωραία συζήτηση και μια ωραία βόλτα στα νησιά κάνουμε με αφορμή την κατάσταση που αντιμετωπίζουν, η οποία από τη μία πλευρά καταλαβαίνω εγώ ότι ο τουρισμός είναι ένα σοβαρό κομμάτι για αυτούς, για όλους όσοι δραστηριοποιούνται γύρω από τον τουρισμό. Ένα μέτρο ζητούν οι άνθρωποι, ένα μέτρο που μπορούν να εξασφαλίσουν με τον τρόπο που μας περιγράφουν τόση ώρα. Αφορμή για τη συζήτηση, να το επαναλάβω, όσοι μόλις τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, είναι τι κάνει η Βενετία. Δεν λέει ότι από τούδε θα δίνουν. Ούτως ή άλλως, παρένθεση, είχαν ένα ποσό επιβάλλει ως τέλος για τις ημερήσιες επισκέψεις. Τώρα αυτό το ποσό πάει στα 50 ευρώ. Έτσι, ανοίξαμε μια συζήτηση με τον Δήμαρχο Σίμης και τώρα να μιλούμε με τον Δήμαρχο Παξών, το οποίο νησί, Παξί, υπέροχο νησί, πράσινο νησί, ωραίες θάλασσες. Δεν υπάρχει λόγος να το περιγράψω εγώ, το ξέρετε και εσείς, και είτε έχετε πάει είτε δεν έχετε πάει, κυρίες και κύριοι. Που αντιμετωπίζω όμως ένα πρόβλημα κυρίως του νερού. Το πρόβλημα της λειψιδρίας, πριν δώσω ξανά τον λόγο στον Δήμαρχο των Παξιών, ένα μέρος αυτού εντείνεται ειδικά αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες και στην πόλη μας, να ξέρετε, και στην Αθήνα, από τους τουρίστες. Από τον τουρισμό οι άνθρωποι καταναλώνουν. Καλά κάνουν. Μπορούμε αυτό να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο? Εδώ είναι το πρόβλημα. Ούτε τουρίστες μας φταίνε, ούτε η επισκεψιμότητα μας φταίει. Εμείς το όριο που δεν βάζουμε, νομίζω. Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Βλαχόπουλο. Ο κύριο Σπύρος Βλαχόπουλος είναι ο Δήμαρχος Παξών και μας λέγατε για τα τιμωρητικά τιμολόγια. Να το επαναλάβουμε αυτό για να καταλάβουν και οι φίλοι μας τι ακριβώς εννοείται.
2: Έχει να κάνει με την απλοϊκή σκέψη. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι από αφέλεια ή από σκοπιμότητα, ότι όσο πιο πολύ καταναλώνεις, τόσο πιο ακριβή θα είναι η κιλοβατόρα. Αυτό σε ό,τι αφορά έναν οργανισμό αυτοδιοικητικό, για μένα είναι απαράδεκτο. Εμείς δεν καταναλώνουμε ηλεκτρική ενέργεια για να διασκεδάζουμε. Καταναλώνουμε ηλεκτρική ενέργεια να παρέχουμε το πρώτο ίσως σε αξία αγαθό, νερό. Κατά συνέπεια θα έπρεπε η τιμολόγησή του να είναι στη χαμηλότερη κλίμακα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η βιομηχανία παίρνει ηλεκτρικό ρεύμα σε πολύ χαμηλές τιμές και υπάρχουν και άλλοι φορείς, άλλοι πελάτες εντός και εκτός εισαγωγικών της ενέργειας που έχουν πολύ καλύτερη τιμολόγηση από ό,τι έχουμε εμείς.
1: Mm-hmm.
2: Αν αυτό λοιπόν συνέβαινε θα αντιμετωπίζαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόστους παραγωγής του νερού. Τώρα, το δεύτερο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων που παράγονται στο νησί και ειδικότερα την καλοκαιρινή περίοδο που η διακύμανση πληθυσμιακή είναι τεράστια, δηλαδή εμείς από 3.000 περίπου θα φτάσουμε στις 12, μπορεί και 14.000 ανθρώπους που διανυκτερεύουν στο νησί. Και εκεί υπάρχει ένα δεύτερο θέμα. Πρώτον, και πάλι έχουμε να κάνουμε με κοστολόγια στα οποία δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε εισπράττοντας μόνο τα τέλη καθαριότητας που είναι ενσωματωμένα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Το δεύτερο είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτούς τους όγκους απορριμμάτων.
1: Mm-hmm.
2: Και πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για διαχείριση απορριμμάτων δεν είναι μόνο ο πράσινος κάδος, δεν είναι μόνο το σύμμικτο που μαζεύουμε με το απορριμματοφόρο. Είναι πάρα πολλά επιπλέον είδη κλάσματα απορριμμάτων τα οποία πρέπει να συγκεντρωθούν σε κάποιο σημείο και από εκεί και πέρα να καταλήξουν σε νόμιμους αποδέκτες που μπορούν να τα αξιοποιήσουν κατά κάποιο τρόπο ή να τα πάψουν γιατί καταλήγουν πολλά και στους χιτή. Εκεί λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος η χρηματοδότηση που παίρνουμε είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Mm-hmm.
2: Και θα πρέπει να δουν το θέμα κεντρικά να υπάρξει μια αύξηση της χρηματοδότησης, μια επιχορήγηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων τουλάχιστον για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν και τις υποδομές για να διαχειριστούν επιτόπου τα απορρίμματα, γιατί και αυτό αυξάνει το κόστος. Εγώ από το 2014 το Σεπτέμβριο που ανέλαβα προσπαθώ να βρω χρηματοδότηση και να εντάξω κάποια έργα διαχείρισης απορριμμάτων τουλάχιστον σε πρώτη φάση στο νησί. Πετύχαμε λοιπόν την ένταξη το 2018 και από το 2018 μέχρι τώρα δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε για λόγους που αφορούν το έλλειμμα τεχνικής υπηρεσίας,
1: mm-hmm.
2: που ταλανίζει πολλούς δήμους και μόνο τα δήμπαξων, και κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι χρονοβόρες. Εκεί θα έπρεπε να υπάρχει ένα πλαίσιο fast track, να τελειώνουμε γρήγορα και όταν υπάρχει μια χρηματοδότηση να αξιοποιείται άμεσα και να μπορούμε αυτά που έχουν σχεδιαστεί και έχουν ενταχθεί να γίνουν μια ώρα αρχίτερα. Δυστυχώς και εκεί όπως σας είπα χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος και ο πάρα πολύς χρόνος μεταφράζεται σε πάρα πολλά χαμένα χρήματα.
1: Ο κόσμος για την επιβολή αυτή και την προσπάθεια που κάνετε, ενώ οι ντόπιοι κάτοικοι του νησιού που επίσης ταλαιπωρούνται και τα σχετικά, τι λένε?
2: Να πάμε τώρα και σε αυτό. Εμείς, επειδή πολύ πολύ δικός μου άνθρωπος ήταν στη Βενετία αυτές, δεν θέλουμε να αποτρέψουμε τον τουρίστα να έρθει. Εμείς ζητάμε ένα μικρό τέλος που θα καλύψει τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες. Ο συνάδελφος από τη ΣΥΜΗ μίλησε για 3 ευρώ, εμείς συζητούσαμε για 2 και πραγματικά είναι να απορρείς γιατί δεν εγκρίνεται αυτό το αίτημα στο βαθμό που δεν επιβαρύνει και τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή τα χρήματα αυτά θα δοθούν μέσα από το κόστος της ημερήσιας κουραζιέρας και δεν έχουν αντίρρηση ούτε οι επιχειρηματίες του χώρου με τους οποίους έχω συζητήσει αρκετές φορές. Λένε εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα. Εκεί που θα δώσει κάποιος 30 ευρώ, θα δώσει 32. Δεν δημιουργεί δηλαδή πρόβλημα σε κανέναν από τους εμπλεκόμενους στην δραστηριότητα.
1: Δεν έχετε λοιπόν αντιδράσεις, δεν προσπαθείτε να τους πείσετε, το ζουν, το βιώνουν.
2: Ναι. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι συζητάμε και κάποιες εναλλακτικές, δηλαδή αν θα μπορούσε αυτό να αποδοθεί από τους πλειοκτήτες, από τις εταιρείες που κάνουν αυτή τη δραστηριότητα, χωρίς να χρειαστεί έγκριση κεντρικής κυβέρνησης. Δηλαδή με μια μορφή δωρεάς προς το Δήμο ή με κάποιον τέτοιο τρόπο, για να αποφύγουμε αυτά τα γραφειοκρατικά έτσι εμπόδια και ίσως τελικά καταλήξουμε το να γίνει έτσι.
1: Μάλιστα. Για να δούμε, πάντως ξέρετε αν θα υπάρξουν και άλλα νησιά που προσπαθούν σαν και σας και σαν τον Δήμο Σίμη να αντιμετωπίσουν την κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, γιατί ο Ιόνιο, νομίζω ότι μάλλον έχουμε το προνόμιο αυτό της ημερήσιας κουραζιέρας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αφετηρίες γύρω από τους Πάξους. Και από Κέρκυρα δηλαδή, και από Πάργα και από Σίβωτα, ακόμα και από Λευκάδα, οι οποίες έρχονται προς το νησί. Σε άλλα νησιά αυτό δεν συμβαίνει, γιατί είτε υπάρχει άλλος τρόπος σύνδεσης,
1: ναι,
2: είτε είναι μεγάλα σε μέγεθος και δεν μπορεί, ας πούμε, ένα πλοίο σε μια μέρα να πάει τον τουρίστα σε πολλά μέρη και να έχει εδώ ένα ελκυστικό προϊόν για τον επισκέπτη. Οπότε μάλλον στο Ιόνιο είμαστε μόνοι μας. Εκτιμώ όμως ότι υπάρχουν σίγουρα και άλλα νησιά.
1: Σίγουρα υπάρχουν.
2: Και όλοι θα έχουν σίγουρα στο μυαλό τους, όχι να αποτρέψουν την επισκεψιμότητα, αλλά όπως σας είπα, να εξασφαλίσουν τα χρήματα που απαιτούνται για να είναι η εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων το επίπεδο που θέλουμε να είναι, και να είναι ευχαριστημένοι και να ξανάρθουν και να ξανάρθουν και για να μείνουν. Γιατί αυτοί που έρχονται για μια μέρα, για κάποιες ώρες, πολλές φορές εντυπωσιάζονται, ικανοποιούνται από αυτό που βρήκαν και θέλουν μετά να κλείσουν για την επόμενη χρονιά και να μείνουν κάποιες μέρες. Το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ καλό.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Νομίζω ότι τα είπατε όλα, και τα καλά και τα θετικά και τα αρνητικά και τα αυτά που σας ταλαιπωρούν. Να έχετε μια καλή συνέχεια, καλή σεζόν σας εύχομαι. Ο καιρός είναι καλός σήμερα?
2: Πάρα πολύ καλός. Είναι γενικά οι καιρικές συνθήκες φέτος είναι κανονικές, να το πω έτσι, γιατί τα τελευταία χρόνια ψάχναμε να δούμε τι συμβαίνει. Έβρεχε όταν δεν έπρεπε, έκανε κρύο όταν δεν έπρεπε, έκανε ζέστη όταν δεν έπρεπε. Φέτος λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει μια κανονική αλλαγή εποχών και καιρικών συνθήκων. Μακάρι να μείνει έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε, ο Δήμαρχος Παξών, ο κύριος Βλαχόπουλος. Επιστρέφουμε μετά το τουρισμό. 2 λεπτά θα ζητήσω από τον κύριο Δερεζιώτη να έχει αναμονή. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Ρωμαίος,
17: Ιουλιέτα,
16: από του Μπόστ την Μπένα.
17: Έργο παλιό,
16: ασύγχρονο,
17: που αφορά και σένα.
16: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
17: Ρωμαίος Σακελαρίου.
16: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο Παραμάνας,
16: χωρίς καμιά ντροπή.
17: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
16: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
17: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
18: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου,

0: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Sky 100,3 και θα συνεχίσουμε αυτό το πάρα πολύ ωραία, την πολύ ωραία και νομίζω ενδιαφέρουσα χρήσιμη, ας το αφήσετε το ενδιαφέρουσα χρήσιμη συζήτηση για τον τουρισμό, την υπερεκμετάλλευση, τον υπερτουρισμό, τα τέλη και το πώς το διαχειρίζονται οι Δήμοι. Πάντα ξεκίνησε η συζήτηση, να το επαναλάβουμε. Η συζήτηση ξεκίνησε από τη Βενετία και τα 50 ευρώ που επιβάλλει στους τουρίστες που την επισκέπτονται για μία μέρα. Ο κ. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, μέλος του Δεσούτου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και εκδότης του περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός. Πόσες φορές τα έχουμε πει μαζί και τον ευχαριστώ θερμά. Είναι πολύτιμες οι Κυριακές και οι ώρες που αφιερώνετε προς εμάς. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Νομίζω ότι Κυριακή πρωί με αυτόν τον πολύ ωραίο καιρό και μια καλή δημοσιογραφική εκπομπή είναι ωραίες συνθήκες.
1: Ελπίζω κάποια στιγμή μετά από αυτό να κάνετε κι εσείς μια βόλτα εκεί έξω, το ζηλεύω. Κύριε Δεριζιώτη, να ξεκινήσουμε από τη γενική εικόνα αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το καλοκαίρι που πλέον έχει προχωρήσει αρκετά? Άρα έχουμε εικόνα από κρατήσεις, από αφίξεις. Ταμείο ακόμα δεν έχει γίνει, ταμείο θα γίνει στο τέλος, αλλά έχετε εικόνα το τι αφήνουν και όσοι έρχονται?
2: Τα πρώτα στοιχεία που είναι ικανοποιητικά όμως, ικανά μάλλον για να βγάλει συμπέρασμα, είναι ότι πάμε σε μια ακόμη εξαιρετική χρονιά. Ο ελληνικός τουρισμός καταρρύπτει κάθε ρεκόρ σε πίσβα όλων των εμποδίων και των προβλημάτων που του βάζουν. Και θυμίζω ότι το 25 ήταν επίσης μια χρονιά ρεκόρ σε όλα τα επίπεδα. Φέτος λοιπόν, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, εκτός του γεγονότος ότι όλα τα πακέτα για την Ελλάδα στην Ευρώπη είναι σε πολύ προχωρημένο βαθμό πουλημένα. Πέραν αυτού όμως και τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος για τους πρώτους μήνες του 2026 δείχνει μια πολύ μεγάλη αύξηση των εσόδων και μια αύξηση, αλλά σαφώς μικρότερη, των αφίξεων. Αυτό σημαίνει ότι η μέση δαπάνη του τουρίστα στην Ελλάδα, είτε είναι λόγω πληθωρισμού, είτε είναι λόγω ακρίβειας, είτε είναι λόγω πραγματικής αύξησης, είτε, αυτές είναι δουλειές των ερευνητών, είναι σημαντικά αυξημένες. Και αυτό είναι καλό για τον προορισμό, για τη χώρα, για το πακέτο. Κάνει, για να δέσω το προηγούμενο ρεπορτάζ σας γιατί άκουγα, το value for money που λένε στο χωριό μου, να είναι ικανοποιητικό. Και φοβάμαι ότι σε πολλά επίπεδα το ελληνικό τουριστικό προϊόν πια έχει αρχίσει να χάνει την αξία προς το κόστος που είχε παλαιότερα.
1: Μου δίνετε ένα παράδειγμα και, για να καταλάβουμε και να το πω το αποδείδετε.
2: Βέβαια. Όταν κάποιος λοιπόν πηγαίνει σε ένα ακριβό πεντάστερο, σε έναν προβεβλημένο προορισμό, το οποίο μπορεί να είναι και μέλος μιας πολύ μεγάλης αλυσίδας διεθνούς, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, και πληρώνει 1.000 και 1.200 ευρώ το βράδυ, και πάει το βράδυ να βγει έξω να περπατήσει και δεν έχει φωτισμό, μυρίζει ο βιολογικός γιατί είναι ασυντήρητος, ανοίγει τη βρύση παραδίπλα και αντί για νερό βγαίνει ένα καφέ πράμα. Πάει να περάσει τη διασταύρωση και επειδή ο δρόμος είναι σκαμμένος, κινδυνεύει να τον πατήσουν 737 αυτοκίνητα. Αυτό, και δεν πάμε βέβαια σε, επειδή έχουμε βελτιώσεις, αλλά και πάλι έχουμε θέματα, να πάμε στα αεροδρόμια, να πάμε στις δημόσιες υποδομές, να πάμε στο ταξί, να πάμε στα μετρό. Χθες επιτέλους, μετά από χρόνια, και είναι άξιο απορίας γιατί οι προηγούμενοι υπουργοί έλεγαν ότι δεν γίνεται τεχνικά, ανακοινώθηκε ότι οι γραμμές 2 και 3 από μετρό θα αποκτήσουν επιτέλους κλιματισμό. Λοιπόν, όλα αυτά συνδύνουν στην ικανοποίηση από τον προορισμό. Δεν πάνε να έχεις τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο και τους καλύτερους υπαλλήλους στον κόσμο, όταν δεν έχεις τις δημόσιες υποδομές, το προϊόν σου υστερεί. Και βέβαια το θέμα του νερού, έτσι. Το θέμα του νερού που θέτουν οι δήμαρχοι.
1: Είναι τεράστιο, είναι τεράστιο.
2: Είναι τεράστιο. Δεν μπορεί ο τουρίστας. Και ο κάτοικος βέβαια, έτσι, γιατί επίσης να είμαστε καθαροί, δεν μπορεί να υπάρχουν ευτυχισμένοι τουρίστες με δυστυχισμένους πολίτες.
1: Γιατί το εισπράττουν, νομίζω, έχει πόσο δίκιο έχετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, να πηγαίνουμε σε έναν προορισμό και να εισπράττουμε αγένεια από τους κατοίκους οι οποίοι δεν το θέλουν, αλλά έχουν εγκώσει πια από αυτό που αντιμετωπίζουν αυτούς τους μήνες του καλοκαιριού. Είναι ένα ζήτημα, ένα σοβαρό ζήτημα. Είναι υποδομές, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που θέσατε από την αρχή. Υπάρχουν νησιά που δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν πια. Ποτέ δεν ασχολήθηκαν σοβαρά. Κινήθηκαν προς το πώς θα προσελκύσουν ολένα και περισσότερους ή μη χάσουν την προηγούμενη χρονιά και την ανταπόκριση που είχαν την προηγούμενη χρονιά. Και τα είδαμε. Δεν θέλω να αναφερθώ σε νησιά. Ήδη ένας δήμαρχος σε μένα με έχει στοχοποιήσει, επειδή είχα τολμήσει να το θίξω αυτό κάποια στιγμή στον αέρα, στον τηλεοπτικό. Αλλά πραγματικά εδώ και οι ίδιοι οι δήμαρχοι έχουν μια ευθύνη. Γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα τώρα από ακροατές που μου λένε με αφορμή και την προηγούμενη συζήτηση, ωραία, τι έκαναν οι δήμαρχοι για αυτόνομη διαχείριση απορριμμάτων, τι έκαναν οι δήμαρχοι για την παραγωγή ενέργειας, και υπάρχει παράδειγμα, υπάρχει χάλκι.
2: Ακριβώς.
1: Ενεργειακά αυτόνομο νησί.
2: Και τι έκαναν οι χάλκι, για παράδειγμα, τώρα μια και το λέτε αυτό, αν και ανέβημα πολύ μεγάλη κυβέντα.
1: Και η Τήλος επίσης.
2: Δεν τυχαία όμως, γιατί το Νότιο Αιγαίο είναι μια πρωτοπόρος περιφέρεια στο τουριστικά θέματα. Ο Περιφερειάρχης βγαίνει δεξιά και αριστερά και υπερασπίζεται τον τουρισμό, κατά του οποίου πάρα πολλοί κόσμος βάλει. Θυμίζω την φοβερή φράση που είπε πριν λίγο καιρό για το φοβερό νομοθέτημα του πολλοταξικού, αλλά αυτό δεν είναι η στιγμή να το κουβεντιάσουμε, ότι δεν θα χαρίσω ακατοίκητα νησιά σε προστατευόμενες χελώνες. Mm. Και το Νότιο Αιγαίο είναι και η μόνη περιφέρεια η οποία έχει αύξηση πληθυσμού στην απογραφή. Αυτό κάτι δείχνει. Λοιπόν, στη Χάλκη υπάρχουν πρωτοποριακά προγράμματα με τη συνεργασία ξένων μεγάλων εταιριών που υιοθετούν, επιδοτούν και καθοδηγούν τις δράσεις που είπατε. Στη Ρόδο υπάρχει το περίφημο πρόγραμμα Rhodes CoLab, το οποίο είναι παγκόσμια καινοτομία που κάνει βιώσιμο έναν τόσο μεγάλο προορισμό. Η Τήλος είναι ένα άλλο παράδειγμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι εμπνευσμένες πρακτικές με τη βοήθεια και τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, τις οποίες δεν βλέπουμε σε άλλες περιοχές. Και δεν είναι μόνο θέμα ευθύνη των δημάρχων του Διαβίδου, είναι και θέμα αυτών που τους ψήφισαν. Mm. Οι δήμαρχοι δεν πήγαν μόνοι τους, κάποιοι τους ψήφισαν. Και κάποιοι από αυτούς έχουν βγει δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Τι έκανα λοιπόν για αυτά τα θέματα. Και να σας πω για ένα πιο καταπληκτικό ακόμη, και δεν θα ονοματίσω και εγώ νησιά. Υπάρχουν δύο εμβληματικά νησιά του ελληνικού τουρισμού, τα οποία είναι δίπλα-δίπλα. Ο ένας ο δήμαρχος θέλει να χτίσει τα πάντα. Ο άλλος ο δήμαρχος δεν θέλει να χτίσει απολύτως τίποτα. Εσείς πείτε μου, πιάνεις σωστή συνταγή.
1: Αν το είχα κι εγώ.
2: Βγάζει νόημα αυτό? Όχι, δεν βγάζει. Όχι, δεν βγάζει. Αλλά χρειάζεται ένας σχεδιασμός. Ποιος σχεδιασμός? Αυτός που δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει γιατί κάναμε 25 χρόνια να κάνουμε χωροταξικό και προσπαθήσαμε να περάσουμε ένα χωροταξικό τουρισμού σε 10 μέρες. Και ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Είναι η πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά, νομίζω, που ένα νομοθέτημα που το θέλουν οι πάντες, μόλις παρουσιάζεται, είναι εναντίον του οι πάντες. Αυτό είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία. Άρα λοιπόν, οι υποδομές, για να γυρίσουμε στο αρχικό ερώτημα, γιατί κάναμε πολύ μεγάλη παρένθεση. Mm. Οι υποδομές λοιπόν υποτιμούν το ελληνικό τουριστικό προϊόν και θα μας δημιουργήσουν προβλήματα, εάν δεν κάνουμε κάτι γρήγορα. Φτιάξαμε πολύ ωραίους δρόμους. Μάλιστα, μια ώρα. Στο δημόσιο χώρο τι άλλο κάνουμε? Νερά, νοσοκομεία, δρόμοι. Βλέπουμε τι γίνεται στην Κρήτη με το ΒΟΑΚ. Επιτέλους έχει μπει σε ένα δρόμο. Ας μην κρινιάζουμε για όλα. Οκ. Okay. Τελείωσε η Πάτρα Πύργος. Επιτέλους. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ο ιδιωτικός τομέας τρέχει. Το δημόσιο ασθενών δεν μπορεί να ακολουθήσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ για τη χρήσιμη κουβέντα. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης είναι, κυρίες και κύριοι, εκδότης περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός. Ξέρει από τουρισμό και επίσης είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, του διοικητικού, του ΔΟΥΣΟΥ, να το πω πολύ απλά. Γνωρίζει την αγορά, την κατάσταση, την αγορά εκτός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά. Και ο Μιχάλης και ο Νίκος και ο Κωνσταντίνος. Και μάλιστα ο Νίκος μου λέει καλημέρα. Γιορτή του πατέρα σήμερα, μην το ξεχνάμε. Καλημέρα, Νίκο μου. Μια πολύ ωραία οικογένεια έχει κάνει ο Νίκος. Και το πρώτο μέλος της οικογένειας. Το είχα γνωρίσει όταν πηγαίνανε για να γεννήσουν. Τότε που έκανε εκπομπή στο Μελωδία. Θυμάσαι, Νίκο μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ζήσετε.
1: Άσε εμένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
0: Πάρτε

0: καταλαβαίνουμε. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electro Team Marketos.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electro Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
9: και κινητό 6977 42 10 78.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
9: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
10: Υψηλός κίνδυνος φωτιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Στην Ελβετία και στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Στις συνομιλίες συμμετέχουν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών ο αντιπρόεδρος της χώρας, J.D. Vance, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και το γαμπρό του Donald Trump, Jared Kushner. Σε δηλώσεις του εχθές το βράδυ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών, αλλά και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, από εχθές το βράδυ βρίσκεται ήδη στην Ελβετία η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο συμμετέχουν επίσης ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ενώ παρόντες είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε εχθές το βράδυ ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Σχετικά με τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τόνισε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Για το στεγαστικό ζήτημα και τη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας ανέφερε ότι επιδοτεί έως και το 95% του κόστους των εργασιών με ανώτοτο ποσό τα 36.000 ευρώ για νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Με αφορμή τη λήξη τη Δευτέρα της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ο Πρωθυπουργός απευθύνει έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπαιδά τους να το πράξουν άμεσα. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του. Σωρός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε νωρίς το πρωί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού 2 στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του στο διαμέρισμα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο σαλόνι της κατοικίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε συσκευή ή εξοπλισμό που συνδεόταν με τη φιάλη οξυγόνου που χρησιμοποιούσε. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στα ανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, 239 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, έχουν τεθεί από σήμερα 35 διαμερίσματα στη Γαλλία, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Χριστίνα Βίδου.

0: πάντα στον Sky 100,3. Στη δεύτερη ώρα είμαστε. Τις Κυριακές είναι ολόκληρη ώρα. Τη ευχαριστιόμαστε δηλαδή. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Να πηγαίνετε σε μια παραλία, να πηγαίνετε στους φίλους σας, να κανονίζετε μια μάζοξη ωραία μεσημεριανή ή μια ωραία εκδρομή να πηγαίνετε ημερήσια. Δεν ξέρω τι κάνετε. Να είστε όμως πάντα καλά και σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε, για αυτό το διαδραστικό που έχουμε, το μεταξύ μας που έχουμε. Ο Γιάννης λέει καλημέρα, ακούμε δυνατά από το όμορφο Σολάρι Αρκαδία. Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου για το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Και αυτό το μήνυμα το μεταξύ, Γιάννη μου, το στέλνεις εδώ και μήνες έτσι. Και επίσης, όπως λέει και ο Γιώργος Βραχνός, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, τρέχει λίγο το σαλάκι κάθε φορά που το σκεφτόμαστε, γιατί όντως κάνετε πάρα πολύ ωραίες λιχουδιές εκεί. Οι υπόλοιποι, ποιοι είμαστε, η μεγάλη ομάδα, η μεγάλη παρέα, Τζέση Αμπτουλάη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-174. Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα στις μουσικές επιλογές. Είμαστε λίγο one woman show όλο αυτό, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Και η Χριστίνα Βίδου, το αυτό είναι οι μουσικές επιλογές. Δηλαδή η Κωνσταντίνα μας έχει όλους, μας έχει μάθει όλους, ξέρει πολύ καλά τα χούγια μας, οπότε μια χαρά μας φροντίζει μουσικά και ελπίζω να το απολαμβάνετε κι εσείς. Για τη συνέχεια τώρα να ξεκινήσουμε, είναι λίγο δύσκολο το θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει, όμως είναι τόσο τραγικά επίκαιρο. Μια δημοσιογραφική έρευνα όπου έγινε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Το τέρας σε κοιτά από το θρανίο. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου που θα παρουσιάσουμε. Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ένας πολύ καλός συνάδελφος, το υπογράφει. Είναι ο ίδιος δημοσιογράφος, ο ίδιος ρεπόρτερ, ο ίδιος έχει κάνει την έρευνα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί. Και με αφορμή αυτό το βιβλίο, θα καταλάβετε γιατί λέω με αφορμή αυτό το βιβλίο, θα κάνουμε μια ωραία βγάλετε όλα αυτά, μια κουβέντα για το bullying και το τι ακριβώς κρύβεται πίσω από κάποιες σιωπές. Γεια σου Αλέξανδρα, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ Χριστίνα για την πρόσκληση, μια χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα σε όλους. Κάπα εκδοτική, έτσι δεν είναι το βιβλίο?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι... Πες μου λίγο για το βιβλίο αυτό για να καταλάβουν και οι ακροατές.
1: Να καταλάβουν και οι ακροατές, ακριβώς Χριστίνα. Το 2015 λοιπόν ως δημοσιογράφος είχα ασχοληθεί επισταμμένος με την εξαφάνιση αρχικά του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Είναι το παιδί που θυμάται όλη η Ελλάδα, που συγκλώνησε στο Πανελλήνιο αυτή η υπόθεση, διότι τελικά αυτό το παιδί είχε εντοπιστεί νεκρό κοντά στη σχολή όπου φοιτούσε και με είχε συγκλονίσει και προσωπικά η υπόθεση. Και πάντα ήθελα να γράψω ένα βιβλίο, να μετατρέψω όλο αυτό σε μυθιστόρημα. Ήταν μια εσωτερική ανάγκη για μένα να το κάνω. Είναι μια υπόθεση αυτή του Βαγγέλη Γιακουμάκη, η οποία πάντα μας εκπλήσει με τη δύναμη της επικαιρότητάς της, νομίζω Χριστίνα, διότι όποτε έχουμε από έκτοτε μια μεγάλη υπόθεση που να αφορά σε bullying, θυμόμαστε ασυναίσθητα, έτσι έχω την αίσθηση, την υπόθεση του Βαγγέλη. Ήταν η πρώτη φορά τότε που μπήκε με τέτοια ένταση, όλοι ξέραμε το bullying και το 2015 προφανώς, αλλά ήταν η πρώτη φορά που μπήκε με τόση ένταση η λέξη αυτή στο λεξιλόγιο μας, σε όλα τα σπίτια.
0: Γιατί οπότε... ήταν η πρώτη φορά, νομίζω, συνόψη διακόπτα, Αλέξανδρε, που είδαμε που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο, στη δολοφονία, το μένος ή οποιαδήποτε, δεν ξέρω ποια λέξη να βάλω τίποτα δίπλα σε αυτό, κάποιον άλλον συμμαθητών ή συμφοιτητών. Τότε είχαμε τρομάξει με αυτό.
1: Είχαμε τρομάξει ακριβώς. Και έκτοτε λοιπόν Χριστίνα, ήθελα να το μετατρέψω, γιατί το να αποδώσεις ακριβώς την ιστορία θεώρησα, γιατί αρχικά ήθελα να αποδώσω τα γεγονότα, θεώρησα ότι είναι καλύτερο να το αποδώσω μέσα από φανταστικούς χαρακτήρες, να μην γράψω λοιπόν για αυτή την αληθινή ιστορία, απλά να εμπνευστώ από αυτήν και να ξεδιπλώσω μια ιστορία του Σταυρή, αυτός είναι ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, ο 18χρονος Σταυρής, να ξεδιπλώσω μια ιστορία bullying και πάρα πολύ ωραία το είπες, να τονιστούν οι σιωπές, τα ερωτήματα, πώς είναι δυνατόν ένα παιδί ή και ενήλικας, γιατί δεν υποφέρουν μόνο παιδιά από το bullying, να ξεκινά και να υποφέρει δίπλα σου και εσύ να κοιτάς αλλού με το τραγικό αποτέλεσμα. Ο τίτλος, Χριστίνα, είναι «Το τέρας σε κοιτά από το θρανίο». Το τέρας, ο συμβολισμός, είναι το bullying. Γιατί όμως έβαλα το τέρας σε κοιτά από το θρανίο? Αυτό το έβαλα διότι ξεκινάει συνήθως το bullying από το θρανίο, από τις πολύ μικρές ηλικίες και μπορεί να συνοδεύσει κάποιον και σε όλη την ενήλικη ζωή του. Και εδώ να σας πω κάτι που εγώ προσωπικά το αγνώρισα παντελώς. Όλο αυτό που περιγράφω τώρα ως ασυλλογιστική το έχει περιγράψει με το δικό του απίθανο τρόπο ο Μάνος Χατζηδάκης. Γιατί πώς και πώς το έχει υπογράψει η Χριστίνα έχει τεράστιο ενδιαφέρον και με λίγες λέξεις, αυτό είναι το τεράστιο μεγαλείο τους ή άλλους αυτών των ανθρώπων, ότι με λίγες λέξεις τα λένε όλα. Αυτό λοιπόν και το συνδέω και με το τίτλο για να καταλάβουν και οι ακροατές όλοι τι εννοώ. Ακριβώς. Λέει λοιπόν ο Χατζηδάκης, ο οποίος αποκαλύπτει σε ένα βιβλίο του ότι είχε πέσει και αυτό θύμα bullying όταν ήταν μαθητής, και λέει ότι το άτομο που τον ενοχλούσε, λέει, δεν θα χαθεί γιατί θα τον ξαναδώ. Θα τον ξαναδώ εις πράκτορα, εκπαιδευτή στο στρατό, τηλεγραφητή ενδεχομένως, συγκάτοικο στην πολυκατοικία. Έτσι. Ή ακόμα και νεκροθάφτη όταν πετύχει να με θάψει.
0: Είναι όλες αυτές οι εκφάνσεις, είναι όλοι όσοι ζουν ανάμεσά μας και είτε έχουν ήδη πέσει θύματα, είτε έχουν ανοιχτές δικές τους πληγές, πληγές που δεν τις έκλεισαν ποτέ, έχουν μεγαλώσει επίσης, στους θύτες αναφέρομαι, σε μια αρρωστημένη κατάσταση. Υπάρχει η μερίδα των πολιτών που λέει «δεν με νοιάζει». Με νοιάζει ότι δεν το διαχειρίστηκες και βγάζεις μένους τους άλλους. Ήταν άνθρωποι που όντως το διαχειρίστηκαν. Αλλά αυτό που λες, όταν από την παιδική ηλικία, και θέλω να σταθούμε, από την παιδική ηλικία έχεις πέσει θύμα bullying και μάλιστα εκτενώς, γραμμένος και συνεχόμενα, μαθαίνεις να είσαι θύμα. Μαθαίνεις ότι αυτό είναι μια κανονικότητα. Και όταν τη σιωπή σου, μπορεί να το λες, αλλά μπορεί να σιωπάς γιατί φοβάσαι. Όταν τη σιωπή σου δεν μπορεί να την δουν οι άλλοι, ο γύρος, ο οικογενειακός περίγυρος είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί δεν βρίσκεις που να κουμπίσεις. Ο Σταυρής βρήκε ένα αποκούμπι από ό,τι γράφεις στο βιβλίο, όμως δεν ήταν αρκετό από ό,τι φαίνεται.
1: Πολύ σωστά, δεν ήταν αρκετό, διότι ουσιαστικά και το παιδί της ιστορίας μου χάνει στο τέλος, μυστηριωδώς, γιατί δεν θα το διαβάσει ο κόσμος, θα καταλάβει, μυστηριωδώς χάνει τη ζωή του. Υπήρχαν κάποιοι, γιατί πάντα υπάρχουν κάποιοι, νομίζω Χριστίνα, φωτεινές εξαιρέσεις που προσπαθούν ενδεχομένως να βοηθήσουν, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις επικρατεί η ομερτά. Ο φόβος, όπως είπες, και η σιωπή. Και εδώ... ήθελα να τονίσουμε ότι ουσιαστικά αυτό είναι και το μήνυμα, ότι εάν όταν επιβάλλει το νόμο της η σιωπή, αυτό έχει και το τραγικό αποτέλεσμα, διότι θα σας πω και κάτι επίσης που έχει ενδιαφέρον, γιατί λέμε για τα παιδιά. Διάβαζα στην χώρα μας η λέξη bullying, και επειδή δεν είναι ελληνική τη μεταφράζουμε ως εκφοβισμό ή σχολικό εκφοβισμό. Διάβαζα λοιπόν το ΦΕΚ για το σχολικό εκφοβισμό, γιατί και η νομοθεσία έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια, έχουν περάσει κάποια καινούργια νομοσχέδια. Έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον να σας πω. Το τελευταίο ΦΕΚ, το προτελευταίο μάλλον, του 2023, τον ορισμό του bullying ανέφερε τους μαθητές, δηλαδή τα θύματα, τα ενδυνάμει θύματα, και περιέγραφε τι είναι το bullying και τι διώκεται ποινικά κτλ. Έλεγε για μαθητές. Στο αναθεωρημένο ΦΕΚ του 2024, τον τελευταίο νόμο λοιπόν, τι λέει ο νομοθέτης, λέει οι μαθητές ή μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Άρα τι λέει, ότι ουσιαστικά αυτό το πράγμα που λέμε bullying δεν αφορά μόνο μαθητές και ανηλίκους ενδεχομένως ή πολύ νεαρές ηλικίες, αφορά και ενήλικες. Mm. Και το λέει πλέον το ίδιο το ΦΕΚ. Mm-hmm.
0: Εδώ γίνεται μέσα στον εργασιακό χώρο, Αλέξανδρε, μεταξύ ενηλίκων, σε διάφορες δουλειές. Πάντα νιώθεις ότι είσαι, μου το έχει πει ένας συνάδελφος αυτό, που εργαζόμαστε και δύο σε διαφορετικές όμως, έτσι, και κάναμε σε διαφορετικά μαγαζιά όπως λέμε στη χώρα μας, στη γλώσσα μας, και έκανε ένα σχετικό έτσι ρεπορτάζ και εκείνος. Λέει, είναι σαν να είσαι, σαν να γυρίζουμε λέει τα χρόνια του στρατού που σου κάνανε τα παλιές δεκαετίες, που σου κάνανε καψόνια. Άλλο καψόνι, άλλο αυτό όμως. Έχει αγριέψει. Έχεις απάντηση γιατί έχουμε αγριέψει τόσο πολύ? Έχεις απάντηση γιατί η βία στα παιδιά, η βία ανηλίκων, οι συμμορίες ανηλίκων έχει προχωρήσει τόσο πολύ? Γιατί τις όποιες διαφορές θεωρούν ότι μπορούν να τις λύσουν μεταξύ τους διαφορές με ένα μαχαίρι, γιατί θα πρέπει να τα ανεβάζουν όλα στο διαδίκτυο, να τα καταγράφουν με τα κινητά τους και να καμαρών κιόλας με αυτά?
1: Νομίζω ότι θα δώσω κι εγώ μια εκτίμηση και από αυτά που μου μεταφέρουν και άνθρωποι που διαχειρίζονται καθημερινά τέτοια περιστατικά με ανήλικη παραβατικότητα, η οποία γίνεται και πολύ σκληρή, το βλέπουμε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων. Ουσιαστικά το πρόβλημα, λένε τουλάχιστον αυτοί που τεταγυρίζονται, το βασικό πρόβλημα είναι, δύο είναι. Το πρώτο είναι στην οικογένεια. Τι συμβαίνει λοιπόν μέσα στα σπίτια, όπου υπάρχουν χιλιάδες παραμελημένα παιδιά ουσιαστικά. Η παραμέληση καμιά φορά είναι και καμουφλαρισμένη. Μπορεί ένα παιδί να είναι από θεωρητικά σε εισαγωγικά, θα το πω, καλή οικογένεια και να είναι και αυτό παραμελημένο. Άρα εντοπίζεται το πρόβλημα αρχικά στην οικογένεια και δευτερευόντως μετά εντοπίζεται στο σχολείο, διότι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί περιγράφουν καταστάσεις όπου δεν μπορούν ουσιαστικά να ελέγξουν όπως το κάνανε παλιότερα τα παιδιά, διότι με το που ελέγξουν το παιδί, πρώτον φοβούνται τις ευθύνες, ενδεχομένως ακόμα και ποινικές, διότι λένε συνέχεια ότι πηγαίνουν και οι γονείς εκεί και πάρα πολλές φορές φυσικά δεν αποδέχονται ότι το παιδί τους έκανε μια αταξία ή έκανε bullying ή έκανε... Και είναι και επιθετικοί ενδεχομένως ακόμα και προς τους εκπαιδευτικούς. Άρα νομίζω το βασικό είναι το σπίτι, όπου δυστυχώς τα παιδιά καμιά φορά, ιδιαίτερα και πολύ σωστά το είπες και με τα social media και το διαδίκτυο, πολλά παιδάκια μεγαλώνουν στον αυτόματο. Πάρε τα social media, πάρε το κινητό, ασχολήσου. Εγώ έχω άλλες δουλειές. Προφανώς δεν μιλάμε για όλο τον κόσμο, αλλά είναι πολλές αυτές οι οικογένειες. Με αποτέλεσμα το παιδί που νιώθει παραμελημένο να ξεσπάει σε άλλες.
0: Νομίζω ότι έτσι όπως το περιγράφεις, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι το παιδί με αυτόν τον τρόπο λέει: προσέξτε με.
1: Ακριβώς,
0: εγώ και υπάρχω στην οικογένεια. Ένας πολύ καλός φίλος μου θύμισε

0: είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχτεί, διότι όταν δεν υπάρχει σωματική κακοποίηση, διότι στην περίπτωση για παράδειγμα του Βαγγέλη Γιακουμάκη υπήρχε σωματική κακοποίηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταδικαστούν κάποια άτομα τότε για πρόκληση σωματικών βλαβών. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, για παράδειγμα σε αυτή που προανέφερες, εάν ισχύουν τα καταγγελόμενα, όταν η κακοποίηση δεν είναι σωματική, πώς θα την αποδείξει? Είναι εξαιρετικά δύσκολο.
1: Ναι. Και ξέρεις, ναι, πώς να αποδείξεις τι, πώς να πεις, πολύ ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα, ξέρεις Αλέξανδρε, με στεναχωρεί πραγματικά. Έλα μωρέ. Και στα δικά μας τα χρόνια είχαμε τέτοιες συμπεριφορές, δεν το λέγαμε bullying. Έχετε γίνει τώρα εσείς, έχω ακούσει πολλές φορές αυτή τη φράση. Και τότε μου λέγανε άγριες καταστάσεις αντιμετωπίζαμε. Το θέμα είναι να μην συγκριθούμε με τα χειρότερα, αλλά με τα καλύτερα. Και νομίζω ότι μεγαλώνουμε και παιδιά, γι' αυτό κάνεις παιδιά, για να κάνεις καλύτερους ανθρώπους, καλύτερους από εσένα ανθρώπους να φέρεις στην κοινωνία. Είμαι σίγουρη ότι και εσύ το έχεις αντιμετωπίσει αυτό, ότι ελάτε τώρα υπερβάλλετε ορισμένοι.
0: Ναι, βέβαια, το αντιμετωπίζει συνέχεια. Και αυτό που πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι αυτό που γίνεται όταν μιλάμε για νεαρές ή παιδικές ηλικίες, αυτό που γίνεται στο παιδί, το αφήνει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα που το συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Δεν φεύγει ποτέ το τραύμα. Αυτό το λένε και οι ειδικοί ψυχικής υγείας, ότι όταν έχεις ένα τέτοιο τραύμα σε παιδική ηλικία, δεν μπορείς να το αποχωριστείς. Το παντρεύεσαι για όλη τη ζωή.
1: Ναι. Μάθαμε ποτέ πραγματικά τι έγινε με το Βαγγέλη και τι έχει, ποια είναι η τύχη και η μοίρα όλων όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση? Αφήνεις αιχμές μέσα στο βιβλίο που είναι μυθιστόρημα, να το επαναλάβουμε, ότι υπήρχαν και πρόσωπα με κύρους που είχαν εμπλακεί και τα σχετικά.
0: Ναι, ουσιαστικά αυτό που μάθαμε με σιγουριά είναι ότι υπήρξε κακοποίηση από κάποια άτομα, 7-8 άτομα, τα οποία καταδικάστηκαν σε πρώτο και δεύτερο βαθμό σε πρόκληση σωματικών βλαβών, γιατί δεν υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία κατηγορία για bullying, δεν υπήρχε τότε κιόλας, ήταν και σε άλλη μορφή η νομοθεσία, οπότε είχαμε μια καταδίκη για αυτούς. Στη συνέχεια, που επειδή έχουν περάσει τα χρόνια, μπορεί να μην το θυμάται ο κόσμος, είχε διαταχθεί και μια έρευνα από την εισαγγελία για ανθρωποκτονία, η οποία όμως δεν κατέληξε πουθενά. Οπότε ουσιαστικά και αυτή η υπόθεση έχει μείνει και με ένα μυστήριο για το πώς τελικά κατέληξε αυτό το παιδί. Και βέβαια στη συνέχεια είχαμε και την καταδίκη του τότε διευθυντή της σχολής. Και επίσης είχαμε, Χριστίνα, και ένα μυστήριο σε σχέση με την τελευταία μέρα. Δηλαδή υπήρχαν από την αρχή κάποιες αντιφατικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη την τελευταία ημέρα. Είναι μια υπόθεση δηλαδή που έχει αφήσει πίσω τη και θολάσει μία αρκετά.
1: Είναι κανείς μέσα τώρα, καταδικάστηκε κανείς για τη δολοφονία αυτού του παιδιού?
0: Όχι, για δολοφονία δεν έχει καταδικαστεί κανείς. Έχουν καταδικαστεί ουσιαστικά μόνο για bullying τα 7-8 άτομα, τα οποία όμως κανένα δεν κατέληξε.
1: Τα οποία είναι έξω. Είναι έξω. Τώρα ναι. Μπορεί και να μας ακούνε.
0: Μπορεί να μας ακούνε. Και ένα εξ αυτών απασχόλησε την επικαιρότητα και πριν 2 εβδομάδες, ναι, διότι κατηγορείται για μια υπόθεση στην Κρήτη του κοινοτάρχη, ενός κοινοτάρχη, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός.
1: Το θυμόμαστε.
0: Όσον αφορά, για να μην το αφήσω και αυτό, για τις πλάτες που φέρονται να είχαν, είχε γίνει μια έρευνα τότε για κάποιες πολιτικές παρεμβάσεις, ωστόσο η διαχωριστική γραμμή, και γι' αυτό δεν καταδικάστηκε κάποιος από πολιτικούς, ήταν ότι αυτοί είπαν, και έτσι αποτυπωνόταν και στη δικογραφία, ότι εμείς πήραμε κάποια τηλέφωνα για να βοηθήσουμε κάποιες οικογένειες να μην αποβληθούν παιδιά από την εστία της σχολής, γιατί είναι από φτωχές οικογένειες. Ωστόσο, δεν γνωρίζαμε ότι αυτά τα παιδιά εμπλέκονται στο bullying του Βαγγέλη Γιακουμάκη, και δεν τηλεφωνήσαμε για να τις καπουλάρουν, να το πω απλά, για την υπόθεση του bullying. Οπότε έτσι δεν καταδικαστήκανε.
1: Αυτά τα παιδιά τώρα, 11 χρόνια δεν έχουν περάσει, Αλέξανδρε?
0: 11 χρόνια ακριβώς.
1: Αυτά τα παιδιά τώρα πλέον ήταν 18άριδες επίσης, σωστά?
0: Ναι, ακριβώς. 18-19.
1: Κάπου εκεί. Έχουν κάνει ένα ξεκίνημα στη ζωή τους. Μπορεί κάποιοι να έχουν κάνει οικογένεια, να μας ακούνε, κάποιοι να γελάνε. Κάποιοι να μην μπορούν να δεχτούν ή να προσπαθούν να διαχειριστούν αυτό που έκαναν τότε. Αν και νομίζω από τις συμπεριφορές τότε και από την στάση όλων ήταν, δεν είχαν καταλάβει τι κάνανε. Ή αυτό θέλανε να περάσουν. Εκτός αν έχω. Δεν θυμάμαι καλά, Αλέξανδρε.
0: Όχι, το συγκλονιστικό, Χριστίνα, ήταν το εξής. Γιατί αυτό αποτυπωνόταν και στη δικογραφία.

0: συγκλονιστικό και αυτό νομίζω ότι ισχύει σε κάποια μέρη ακόμα και σήμερα που μιλάμε δυστυχώς. Το συγκλονιστικό ήταν ότι αυτό το θεωρούσαν, αυτό που του έκαναν του Βαγγέλη, το θεωρούσαν κάτι φυσιολογικό. Κάποιοι το θεωρούσαν φυσιολογικό, κάποιοι το θεωρούσαν αντρίκιο. Λεβεντίσιο αυτό που κάνανε.
1: Και το πρόβλημα ήταν ο Βαγγέλης που δεν μπορούσε αυτό να το δεχτεί. Δεν ήταν σαν κι αυτούς, αντράκια μεγαλωμένα, τι ωραία.
0: Εκεί ήταν και το στίγμα του να μιλήσει κάποιος, γιατί υπάρχει και αυτό, ότι αν μιλήσει κάποιος μπορεί να πέσει εκ νέου θύμα χλεβασμού, διότι είναι ο αδύναμος.
1: Ναι. Ο Βαγγέλης βέβαια ήταν πολύ δυνατός. Όλα αυτά που μάθαμε, όσα μάθαμε, γιατί υπάρχουν διπλάσια που δεν μάθαμε, και το ότι πέρασε αυτό το παιδί και πώς το διαχειριζόταν με πόνο, μοναξιά, φόβο, απελπισία. Ήταν ένα παιδί δυνατό, αλλά πώς να τα βάλεις με αυτά τα θεριά όταν είναι τόσα πολλά, για να πάρω λίγο τον τίτλο σου.
0: Και επειδή, Χριστίνα, έχω τη χαρά να έχω γνωρίσει και τους γονείς, είναι δύο συγκλονιστικοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι αξιοθαύμαστοι και για τη στάση που τήρησαν τότε και για τη στάση που κρατούν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί είναι ένα παράδειγμα για όλους.
1: Τα υπόλοιπα στο βιβλίο, με το Σταυρί πια να πρωταγωνιστεί, να είναι ο ήρωάς ο κεντρικός. Θέλω να επαναλάβεις, Αλέξανδρα, Αλέξανδρος Καλαφάτης, κυρίες και κύριοι, ο συγγραφέας, συνάδελφος, ξέρει πολύ καλά, χρόνια στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Αφορμή η περίπτωση του Βαγγέλη Γιακουμάκη είναι αυτό το μυθιστόρημα. Τίτλο ξανά, αν έχεις την καλοσύνη, και εκδόσεις. Λοιπόν, από αύριο το βρίσκουμε.
0: Το βρίσκουμε, ναι. Και ιντερνετικά το βρίσκουμε. Υπάρχει στη σελίδα της ΚΑΠΑ εκδοτική, είναι από τις εκδόσεις ΚΑΠΑ και ο τίτλος είναι «Το τέρας σε κοιτά από το θρανίο».
1: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή συνέχεια. Αλέξανδρος Καλαφάτης. Ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα, αλλά όλα στη ζωή είναι δύσκολα και δυστυχώς αυτό ακόμα υπάρχει. Με πολλές προεκτάσεις, με πολλά παρακλάδια, με πολλές ρίζες δεξιά και αριστερά.
2: Κόσμος 96,5.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 2671 0252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Στα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος ομολόγησε στις αρχές ότι έθαψε τη σωρό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι της. Ισχυρίστηκε ότι μάλωσε μαζί της γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι που ενοικίαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Μετά από έρευνα που έγινε στο σημείο που υπέδειξε ο καθομολογίαν δράσης, εντοπίστηκε η σωρός της γυναίκας σε προχωρημένη σύψη. Στην Ελβετία και στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Στις συνομιλίες από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της χώρας, J.D. Vance, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και ο γαμπρός του Donald Trump, Jared Kushner. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, από εχθές το βράδυ βρίσκεται ήδη στην Ελβετία Ιρανική Αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σε τεχνικό επίπεδο συμμετέχουν ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Αναφερόμενος στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει», επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Σκαλοσιά Λουτρακίου και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στον Sky 100,3, καλημέρα σε όλους. 12 παρά 25. Ένα θαλασσινό τραγούδι θέλω νησιώτικο. Κοίτα να δεις τώρα, Γιώργο μου, γιατί. Μου ήρθε και δεν έκανα καθόλου καλή σκηνοθεσία. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο η Μαργαρίτα η Πουρνάρα σήμερα στην Καθημερινή Αφιέρωμα. Στη σελίδα 30 θα το βρείτε. Για τον Γιάννη Σκοπελίτη. Τον καπετάνιο Γιάννη Σκοπελίτη. Είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει ένας από εμάς τώρα που δεν έχει ταξιδέψει με το Σκοπελίτη. Δεν έχει δει το χάρο με τα μάτια του, ταξιδεύοντας με τα κύματα, και το πώς τα δάμαζε ο καπετάνιος με το Σκοπελίτη του. Εάν ήθελες μία εμπειρία τέτοια, αν ήθελες, θυμάμαι εγώ από Νάξο έπρεπε να πάμε στα Κουφονίσια. Είδα πραγματικά το χάρο με τα μάτια μου, όμως ένιωθες ασφάλεια. Είδες, εγώ είδα το χάρο για παράδειγμα, συγγνώμη για το εγώ, γιατί είχα ναυτία, δεν μπορώ τη θάλασσα, δεν αισθάνθηκα ούτε μία φορά φόβο, αλλά είχα και έλεγα αυτός ο άνθρωπος. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα Μαργαρίτα, γιατί πέθανε ο καπετάνιος στα 68 του από καρκίνο. Και έχει μέσα σε ένα ολοσέλιδο αφιέρωμα, να είσαι καλά Μαργαρίτα μου, δεν ξέρω αν με ακούς, την ιστορία του. Τι ήταν ο Σκοπελίτης και τι ήταν ο καπετάνιος για τους κατοίκους των Κυκλάδων. Η μάνα των μικρών νησιών ήταν ο καπετάνιος, χωρίς το καραβάκι του. Και αυτή την οικογένειά του, οι τόποι μας θα ήταν ξεροί και έρημοι. Δεν μας είχαν για επιβάτες, μας είχαν σαν αδέλφια. Μας ήξεραν έναν-έναν προσωπικά. Μας περίμεναν να τελειώσουμε τις δουλειές μας σε κάθε νησί για να μην αναγκαστούμε να πληρώνουμε διαμονή. Υπήρχε πάντα και φιλοξενεί πολύ ωραίες εμπειρίες, εικόνες στην ουσία, ανθρώπων που ήταν εκεί. Να εγκυστρώσουν το λιγοστό κόσμο στα μικρά νησιά, πάνω απ' όλα η κοινότητα και τα μέλη της. Το εγώ υπηρετούσε το εμείς. Σκοπελίτη τρέχα, έλεγαν, και το θαύμα γινόταν. Μετά την αφιπηρέτηση του καπετάν Μίτσου, ανέλαβαν οι δύο Γιάννηδες, ο Γιάννης Σκοπελίτης και ο έτερος καπετάνιος Γιάννης Φωστιέρης. Ακόμα και την ημέρα της κηδείας του, γράφει η Μαργαρίτα Πουρνάρα, το δρομολόγιο πραγματοποιήθηκε. Έτσι έπρεπε. Πώς θα εξυπηρετηθούν όσοι έχουν δουλειές, μου είπε συντετριμμένος ο τελευταίος, όταν τον πήρα τηλέφωνο μερικές ημέρες μετά. Η οικογένεια αξιώθηκε συνέχεια με την τρίτη γενιά, τον 39χρονο Δημήτρη που έχει πάρει θέση στο πηδάλιο, με την ίδια καλοσύνη και την ίδια ναυτοσύνη.

Η ρίζα της οικογένειας, συγγνώμη, γράφει Μαργαρίτα, ήταν από τη Σκόπελο. Μετά κάποιος πρόγονος πήγε στη Σίμη και από εκεί στην Αμοργό. Ο πατέρας του πήρε τη δεκαετία του 50 το πρώτο καίκι με μονοκύλινδρη μηχανή, τον Πανορμίτη. Ήταν εκείνος που έφερνε το ταχυδρομείο και τα χρεώδη στη νησιά. Από κλουβιά με κότες και ζώα μέχρι οικοδομικά υλικά. Όλα είχαν περάσει από το αμπάρι. Ύστερα πήρε τον Νικόλαο, τη Χοζοβιώτησα 1, το Χοζοβιώτησα 2, το Μαριάννα, το Σκοπελίτη και το σημερινό Σκοπελίτη Express που σκαρώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80. Τότε επομίστηκε ο Γιάννης περισσότερο τη δουλειά μαζί με το Φωστιέρη. Ο καπετάν Μίτσος, που ήταν αυτοδίδακτος στο βιολί, αφιερώθηκε στη μουσική και έπαιζε σε όλα τα πανηγύρια.

0: Θέλω να διαβάσω όλο το άρθρο της Μαργαρίτας, αλλά δεν μπορώ, μόνο θα σταθώ στο εξής. Ποιο περιστατικό του έχει μείνει στο μυαλό από τον Σκοπελίτη? Ρωτά τον γιατρό Βασίλη Ραπτάκη, κριτικός από τη Βιάνο, φίλος αδερφικός του Γιάννη. Θα πω, λέει, το πιο πρόσφατο. Πριν από μερικά χρόνια, όταν άνοιξε μονάδα τεχνητού νεφρού στην Άξο, δημιουργήθηκε ξαφνικά πρόβλημα. Δεν υπήρχε τρόπος να έρχονται αυθημερών οι παριανοί ασθενείς. Εκεί που το κράτος δεν ασχολήθηκε, ούτε οι ακτοπλοϊκές, τη λύση την έφτιαξε ο Γιάννη σε συνεργασία με μένα, καθώς είχα ανώτατη θέση στο νοσοκομείο. Θα πήγαινε ο ίδιος με το Σκοπελίτη Express να τους παίρνει από το πίσω λιβάδι και θα τους ξαναγύριζε εκεί μετά τη θεραπεία. Δεν δεχόταν να του πληρώσουν ούτε τα καύσιμα. Αυτό θυμάται ο φίλος του που πήγε στο σπίτι του μετά την κηδεία. Ήμασταν όλοι συγκλονισμένοι από το χαμό του και βέβαια πρώτα απ' όλα η κυρία Σοφία, η γυναίκα του και τα παιδιά του.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιάφορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
0: Ένα από τα θέματα που σίγουρα θα δείτε και σήμερα και θα ασχοληθούμε όπως και χθες ασχοληθήκαμε είναι τι έγινε στη Γαστούνη, στην Ηλία. Ένα βίντεο που είναι πάρα πολύ σκληρό, γιατί δείχνει και το σκληρό χαρακτήρα που έχουμε. Απάνθρωπο, κτηνοδία. Μπορώ να πω πάρα πολλές λέξεις, οι οποίες δεν πρέπει να υποθούν ποτέ σαν ραδιόφωνο δημόσια. Αναφέρομαι στο βίντεο, το έχετε δει, είναι δρόμος, είναι ένα σκυλάκι στη μέση του δρόμου. Είναι σχεδόν σαστισμένο, κοιτάζει. Και αυτό που κάνει είναι το εξής. Ο οδηγός περνάει, το βλέπει, σταματάει, το κεντράρει και περνάει από πάνω. Τρέλα. Όλο αυτό είναι τρέλα και το σκότωσε. Πάω να δημιουργήσω μια εικόνα και μια κατάσταση. Και τι θες μέσα εδώ? Μινά Σαμόπουλο, τι θες μέσα εδώ?
7: Καλημέρα,
0: τι κάνεις? Τι ψάχνεις?
7: Θέλω να δω πώς δημοσίευσα τα άρθρα μου, εσύ.
0: Περίμενε, σε ποια εφημερίδα?
7: Στο πρώτο θέμα.
0: Ωραία, περίμενε.
7: Πάντα τσεκάρω.
0: Κάνε το. Κυρίες μου και κύριοι, είμαι ο Μινάς Σαμόπουλος. Έχω γράψει. Τι έχεις γράψει? Δεν βλέπω, μωρέ. Φορά της πρεσβευτείας και είναι μακριά εφημερίδα τώρα.
7: Φέρω κοντά.
0: Ευχαριστώ. Οι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν στο μέλλον. Σελίδες, δισέλιδο αφιέρωμα.
7: Έχω κι άλλο.
0: Έχεις κι άλλο, ποιο είναι το άλλο? Ήρθε και καλά, παιδιά. Και καλά, ήρθε για να πάρει την εφημερίδα να δει αν. Τότε
7: ρε,
0: να πω κι εγώ. Να πω κι εγώ. Σας παρακαλώ σήμερα, έχω. Είναι ραδιοφωνατζής κατά βάθος. Πες ναι. Είμαι στον αέρα. Πες παρακαλώ. Ναι. Πες. Ναι. Μπορείς να μιλήσεις. Μπορείς να μιλήσεις. Είμαι λίγο στο στούντιο.
7: Ο υπουργός παίρνει τηλέφωνο.
0: Α, εντάξει. Ο δικός ο υπουργός παίρνει τηλέφωνο. Τις καλημέρες μου, ο υπουργός σου.
7: Χαίρετε,
0: δεν υπάρχει ο Μινάς Σαμόπουλος. Δεν θα την πάρει στην εφημερίδα.
7: Όχι, εντάξει,
0: αυτό ήταν, είδες να δεις. Μινάς Σαμόπουλος, κυρίες και κύριοι. Και μπορείτε το απόγευμα να τον ακούσετε. Απολαμβάνω εγώ κάθε φορά έτσι, την ενέργειά του, παιδί. Με έχει απίστευτη ενέργεια αυτό, παιδί. Άρης Γαλανόπουλος, γεια σου, Άρη μου.
8: Καλημέρα, Χριστίνα μου. Καλή Κυριακή με ευχάριστες ειδήσεις.
0: Έλα, πάμε, γιατί λίγο σήμερα το βάρινα εγώ.
8: Το
0: αλλά
8: ξέρω,
0: είναι η ζωή μας τέτοια. Έχω τρελαθεί με το σκυλάκι στη Γαστού.
8: Έχεις απόλυτα δίκιο.
0: Υπάρχει ένα αισιόδοξο, μόνο αυτό, Άρη μου. Ποιο είναι το αισιόδοξο? Ότι υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.
8: Μπράβο.
0: Και έχουν καταγράψει καρέ-καρέ. Και έχουν αυτή τη στιγμή από τις αρχές, είναι θέμα πολύ λίγων ωρών να εντοπίσουν τον την οδηγό.
8: Λέω την,
0: γιατί λένε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να είναι γυναίκα. Είναι πιο πιθανό να είναι γυναίκα. Σε αυτές τις περιπτώσεις νόμος, παιδιά. Ο νόμος. Ο νόμος. Έλα,
8: Άρη. Έχω να προσθέσω μόνο ότι μπαίνουμε σε μια καλοκαιρινή περίοδο στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας, και έχουμε, που έχει πολύ ευχάριστα να προσφέρει διακοπές, μπάνια, αλλά και χαλάρωση που χρειαζόμαστε όλοι, Χριστίνα. Αυτό πιστεύω.
0: Εννοείται. Λέει λίγο ξεκούρασα, αλλά να σου πω, μην χάσουμε, ρε παιδιά, επειδή δουλεύουμε όλοι σκληρά, επειδή καταναλώνουμε και αναλωνόμαστε πολλές ώρες και αναλωνόμαστε σε διάφορα σοβαρά ζητήματα που πρέπει να διαχειριστούμε, δεν σημαίνει να χάσουμε την ανθρωπιά μας.
8: Όχι,
0: δεν σημαίνει
8: δεν
0: ότι πρέπει
8: ποτέ
0: να χάσουμε την ευαισθησία. Δεν σημαίνει ότι τα γκρεμίζουμε όλα. Ό,τι
8: όχι,
0: θυμό
8: όχι,
0: και να έχεις. Κάτσε, ρε παιδί μου, τι θυμό να έχεις τώρα.
8: Μα δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα όπως αυτό που ανέφερες προηγουμένως.
0: Πες μου κάτι ωραίο.
8: Λοιπόν, πάμε τώρα στα του αυτοκινήτου. Πριν δύο μέρες μας ήταν τα επίσημα στοιχεία των ταξινομήσεων από το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων μετά από υπεξεργασία με την Ελστάτ που αφορούν το μήνα Μάιο. Η εικόνα είναι θετική. Ταξινομήθηκαν 16.244 καινούργια αυτοκίνητα και σε σχέση με το Μάιο του 2025 έχουμε αύξηση περίπου 3,7%. Δηλαδή το Μάιο του 2025 είχαν ταξινομηθεί 15.670 αυτοκίνητα. Τώρα στο σύνολο του πενταμήνου που διανύουμε, το 56,1% είναι υβριδικά αυτοκίνητα, Χριστίνα, το 25,8% βενζινοκίνητα, αμυγός ηλεκτρικά 5,9%, πλαγγίν υβριδικά 5,9%, με διπλό καύσιμο υγραέριο 3,7% και τελευταία κατηγορία είναι η πετρελοκίνηση με 2,6%.
0: Μάλιστα.
8: Αυτή είναι η εικόνα.
0: Ωραία δηλαδή, είναι, ωραία, αισιόδοξο. Εγώ πάντα απορώ κάθε μήνα πώς μπορούμε να έχουμε αυτές τις πωλήσεις, αλλά είναι η αγορά.
8: Ναι, είναι η αγορά. Κοίταξε, έχουμε ένα γυρασμένο στόλο, Χριστίνα, μας το έχουμε πάλι πολλές φορές. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. 18 χρόνια μέσα όρο κυκλοφορίας αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που είναι και 30, πάνω από 36 χρόνια και 40 και 42 και κυκλοφορούν. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
8: Να πάμε τώρα και σε κάποιο ευχάριστο, γιατί πάντα οι παραλληλικές παρουσιάσεις είναι πολύ σημαντικές για όλους μας ή για τους φίλους του αυτοκινήτου, γιατί όπως είπα και προηγουμένως έχουμε γυρασμένο στόλο και όλοι θέλουν να ενημερώνονται. Κυκλοφορούν 8 εκατομμύρια και περίπου αυτοκίνητα και μπορεί κάποιος να μην μπορεί να αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά θέλει να ενημερώνονται για τις εξελίξεις.
0: Βέβαια.
8: Λοιπόν, έχουμε κινέζικη εισβολή. Πριν ένα χρόνο ήρθε περίπου στην Ελλάδα η Chery, που αντιπροσωπεύεται από τον Group Ισπανός ΑΕ, και πραγματοποίησε την ανάσα στο City News επάνω από την Παρασκευή προχθές, ήταν για δημοσιογράφους, και Σαββατοκύριακο το νέο Chery Tingo 7 υβριδικό με είσοδο ελεύθερη για το κοινό και να κάνουν και ένα μικρό test drive. Και σήμερα μπορούν να πάνε από τις 10 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Ένα μοντέλο εντυπωσιακό, θα το πάρουμε να οδηγήσουμε και θα σου το αφήσουν να οδηγήσεις εσύ να έχεις μια προσωπική άποψη εικόνα, γιατί ξέρω σου αρέσουν τα αυτοκίνητα.
0: Μ' αρέσει η ασφάλεια του αυτοκίνητου και μ' αρέσει να, με τους ανθρώπους να κάνω ταξίδια. Δώζουμε ευθεία και να μην οδηγώ όμως εγώ. Ναι, μ' αρέσει, αλλά στα ταξίδια μην οδηγώ.
8: Είναι ωραία, ναι, ναι.
0: Ο Έρμος ο Δημήτρης την πληρώνει.
8: Λοιπόν, για να πούμε ότι μέσα σε ένα χρόνο, 11 Ιουλίου ήρθε στην Ελλάδα η Chery, έχει περισσότερες από 4.000 παραγγελίες για πωλήσεις αυτοκινήτων. Πολύ σημαντικό.
0: Να είσαι καλά. Έχουμε κάτι άλλο να μου πεις?
8: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να κλείσουμε με αυτό, με τις τροχαίες παραβάσεις, που είναι μια καθημερινότητα αρνητική. Μάιος του 2026 στο νομό Αττικής από την τροχαία καταγράφησαν 38.346 παραβάσεις, με τις 989 να οφείλονται υπό την επηρεία αλκοόλ. Προσοχή στους δρόμους και σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και να μην ξεχνάμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα. Σεβασμό στον κώδικα.
0: Πάνω απ' όλα, βέβαια, είχαμε δύο περιστατικά χθες, λέγαμε στο δελτίο με τον Μιχάλη Τεζάρη. Με 200, παιδιά. 200,
8: ναι, με 200, ναι, μπράβο,
0: 200 ναι. Εδώ στην Αττική. Πού
8: ναι,
0: πας, άνθρωπέ μου, με 200 εδώ στην Αττική.
8: Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δεν σέβεσαι τη ζωή σου, δεν σέβεσαι τη ζωή των άλλων, δεν σέβεσαι τίποτα. Σέβεσαι μόνο την εικόνα και να το προωθήσω, να το ανεβάσω στο social media για να δείξω πόσο μάγκας είμαι. και ένας άλλος πάλι επίσης υπό την επίρρεια αλκοόλ.
8: Ναι.
0: Τι πρέπει να γίνει δηλαδή?
8: Είναι μια καθημερινότητα αρνητική, Χριστίνα, το βιώνουμε όλοι και βλέπουμε. Και καλό θα είναι και η πεζοί ακόμα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας να περνούν από το φανάρι όταν ανάβει, όχι κάθετα στο δρόμο. Έχουμε και πολλά τροχιά ατυχήματα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
8: Καλά, καλή Κυριακή.
0: Γεια σου, Αριμό. Ο Γάρης Γαλανόπουλος στις Κυριακές είναι μαζί μας. Είναι το εξής πάντως. Έχω δει μια μικρή και θαρρυντικό είναι αυτό. Αλλαγή στην οδηγική μας συμπεριφορά. Στα φανάρια δεν φεύγουμε με πορτοκαλί και τρέχοντας. Αναγκαζώσει. Όχι όλοι, ο Γιώργος μου λέει. Κάποιοι το κάνουν όμως. Κάποιοι τουλάχιστον τώρα σιγά σιγά το σέβονται.

Έχουμε και το Μουντιάλ, συγγνώμη. Έχουμε γκολ, έχουμε εκπλήξεις, έχουμε προσωπικούς τριάμβους. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έβαλε ο Γιώργος Βραχνός, πάντα σε συνεργασία με την Κωνσταντίνα Μπαρσάμι, γιατί κάτι έκανε η Ιαπωνία. Τι έκανε? Κέρδισε. Ποιον, πια, την Ισία. Πολύ ωραία. Μπορώ να ζητήσω από τους διοργανωτές, παιδιά, μην βάζετε τους αγώνες, πρόσεξε τώρα το παράλογο της Χριστίνας. Όταν έχουμε εμείς την εκπομπή τα μεσάνυχτα, το «Η ζωή σου όλη», μου βάζετε τους καλούς αγώνες. Ξέρω ότι είναι η αλλαγή της ώρας ή η διαφορά της ώρας και τα σχετικά, μας τσακίζετε όμως. Επίσης, όταν έχουμε δελτίο, μην έχετε σοβαρούς αγώνες απέναντί μας. Για να μπορέσετε να ενημερωθείτε, να σκάσει και το δικό μας το χιλάκι την επόμενη μέρα. Γιατί τράβα κουπί, λες ρε παιδί μου, κάτι να κάνω. Τέλος πάντων, καλούτσικα πάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Τα λέμε το βράδυ. Τηλεοπτικός.

0: Κράτς. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.
3: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Μαρκέτος.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
8: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
8: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
9: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
12: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία. τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
13: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: πόσο φταίς.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
8: Ωχ, λαμπόγιαλο την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
9: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
8: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
9: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
10: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κούσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Μαρκέτος.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
6: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
6: και κινητό 6977 42 10 78.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
5: προς το συμφέρον σας.

Νιώσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671-0252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963.
5: Και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96,5. 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπέστω.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
0: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 44. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: ρυθμός 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

9.

0: Κόσμος 96,5.
1: Hey yo, Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, I'm all that.

0: indústria, hein? Saga White Black. Steve Aoki. Yeah. Έτσι la culpa al alcohol.
1: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Μαρκέτος.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
4: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
4: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
1: προς
4: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Σκύλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς

0: Για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
0: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
3: Ford,
1: Opel
3: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας.

0: Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
2: Mira Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών, δικής μας παραγωγής, στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

νιώσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της

0: Κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
0: Electro Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
0: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς το συμφέρον σας.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

φίλε μου, και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα, τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.